Radio Crete 101,5. Καλοκαίρι με το Radio Crete 101,5. Ένας

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Μαζική ήταν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων και φορέων έξω από τον χώρο που έχει επιλεγεί για την φιλοξενία και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση. Το θέμα οδηγείται εσπευσμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα, μετά και τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει εντός Ιουλίου, ενώ μεταξύ των συγκεντρωμένων ακούστηκαν ακόμη και προτάσεις για επαόριστον αποκλεισμό του δρόμου ως μέσο πίεσης προς την πολιτεία. Άμεσα τοποθετούνται προστατευτικά κυκλειδώματα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, καθώς ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούσαν την υλοποίηση του έργου. Η παρέμβαση επισπεύδεται μετά και τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, με πιο πρόσφατο εκείνο του 19χρονου από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδημαρχό Δημήτρη Σπυριδάκη, στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της ασφάλειας πολιτών και επισκεπτών. Αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται πλέον εκτός άμεσου κινδύνου ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στις Δαφνές. Η εξέλιξη φέρνει ανακούφιση στην οικογένειά του και στο ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Την ίδια ώρα, σταθερή αλλά σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 16χρονου από το Ρέθυμνο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά και την πτώση του από γέφυρα με ηλεκτρικό ποδήλατο. Σε συνολική ποινή 28 μηνών καταδικάστηκε ο 48χρονος Ρεθεμνιώτης που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο Δημαρχείο Ρεθύμνου και στο γραφείο του Δημάρχου. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 750 ευρώ. Ο κατηγορούμενος που δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από την Δημοτική Αρχή και τους εργαζόμενους για την αναστάτωση που προκάλεσε. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η έναρξη των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου εν μέσω μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Οι εκπρόσωποι 13 φορέων της αγοράς και του τουρισμού ζήτησαν την αναβολή των εργασιών μέχρι τον Νοέμβριο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην εικόνα της πόλης και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες επιμένουν ότι η προστασία και η συντήρηση του μνημείου δεν μπορούν να περιμένουν. Στόχο τους 100.000 Ινδούς επισκέπτες θέτουν οι φορείς του τουρισμού της Κρήτης, επιχειρώντας ένα δυναμικό άνοιγμα στην ραχδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, 10 κορυφαίοι Ινδοί τουριστικοί πράκτορες και στελέχοι μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών πραγματοποιούν επίσκεψη εξοικείωση στο νησί, γνωρίζοντας από κοντά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού. Το τελευταίο αντίο ετοιμάζονται να πούν την ερχόμενη Κυριακή συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 42χρονο φωτογράφο Κώστα Μακαρόνα που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από πολύμερη νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Μέσα στον βαρύ πόνο της απώλειας, η οικογένειά του προχώρησε σε μια πράξη ύψιστης προσφοράς, δωρίζοντας τα όργανα του. Η καρδιά, το ύπαρ και οι νεφροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους που περίμεναν ένα μόσχευμα. Νέα ερωτήματα προκαλεί υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς παραμένει ασαφής ακόμη και η ακριβή ημερομηνία που χάθηκαν τα ίχνη της. Ενώ ο αδελφός της δήλωσε στις αρχές ότι εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου, ο ενοικιαστής του σπιτιού της και μια γυναίκα που την είδε επιμένουν ότι η τελευταία του συνάντηση μαζί της έγινε μία ημέρα νωρίτερα στις 29 του μήνα. Η αντίφαση αυτή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι οι 4 αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη στις Βρύσες από κορώνου το Σεπτέμβριο του 2023. Οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο από κοινού υποχρεώνονται να μην εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ τους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα τέθηκε κατά διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη στρατιωτικές επιχειρήσεις να μην επεκτείνονται πέρα από τα όρια της εμπόλεμης ζώνης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στον προγραμματισμό εξετάσεων PET scan στο Παγνί, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης και των γύρω νησιών. Τα διαθέσιμα ραντεβού μετατίθενται πλέον για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ασθενείς και ιδιαίτερα στους ογκολογικούς. Την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων στην Αγία Τριάδα ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής, καλώντας τον Δήμο Ηρακλείου να εκπονήσει διαχειριστικό σχέδιο για την αποφόρτιση της περιοχής. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η παράνομη στάθμευση στην ιστορική συνοικία προκαλεί καθημερινά προβλήματα, καθώς οι στενοί δρόμοι συχνά μπλοκάρουν, με συνέπεια κάτοικοι και οδηγοί να αδυνατούν να κινηθούν ή ακόμη και να εγκλωβίζονται έξω από τα σπίτια τους. Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει είναι η τοποθέτηση κολονακίων σε κρίσιμα σημεία, όπου η παράνομη στάθμευση οδηγεί σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας. Την θέσπιση οικονομικού κινήτρου για την αλίευση του λαγοκέφαλου εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ξενικού είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο προσανατολίζεται στην υιοθέτηση του μοντέλου που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, που οι αλίες αμείβονται με 4,70 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αντίστοιχη αποζημίωση στην Ελλάδα να είναι υψηλότερη. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω εργασιών αποκατάστασης βλαβών στην επιφάνεια σκυροδέματος της γέφυρας του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι εργασίες ξεκινούν σήμερα και θα συνεχιστούν την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την θάλασσα στην παραλία του Ρεθύμνου μία 82χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή του Ειρηνικού. Στα αθλητικά τώρα, σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του Όφη, Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής της Super League στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πίσω από τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Τζολάκη του Ολυμπιακού. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους άλλους αγώνες που έγιναν για την δεύτερη αγωνιστική είχαμε Ελβετία-Βοσνία 4-1, Καναδά-Κατάρ 6-0 και Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης. Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό.
2: Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ένα βοριαδάκι που φυσάει διατηρεί έτσι τη θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα, διότι σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, θα δούμε στις νότιες περιοχές, με λίγα σύννεφα έτσι και βεβαίως με ηλιοφάνεια, αλλά δεν πάβει να είμαστε στο καλοκαίρι, αυτό είναι δεδομένο. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στα ίδια επίπεδα, 27 βαθμοί με βορειοδυτικούς πάλι ανέμους στα 5 μποφόρ και λίγα σύννεφα κατά διαστήματα. Την Κυριακή 21 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, επίσης διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 22 του μήνα η θερμοκρασία 29 βαθμούς στο Ηράκλειο, επίσης διατηρούνται οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη 29 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, και οι άνεμοι στα ίδια ακριβώς επίπεδα. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου ανεβαίνει λίγο υψηλότερα η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι και οι άνεμοι θα πνέουν πάλι με ένταση έως 5 μποφόρ. Δεν ξέρω, πολλοί είναι ικανοποιημένοι με αυτή την κατάσταση έτσι, που δεν έχουμε πολύ ζέστη, κάψωνα κτλ. Αλλά σας είπα και τις προηγούμενες ημέρες ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι έχουμε το θερμότερο Ιούλιο των τελευταίων ετών. Έχουμε περάσει πολλούς θερμούς Ιούλιους και Ιούνιους βέβαια, αλλά Ιούλιο μήνα έχουμε ζήσει αφόρητη ζέστη και κάψωνα. Θα δούμε τώρα, ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Πάμε να δούμε όμως άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Σιτίας όπως κάνουμε κάθε μέρα, στα ανατολικά, στο όμορφο Λασίθι. Σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα δείξει 27 βαθμούς Κελσίου, ενισχυμένη όμως η βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο ακριβώς το ίδιο, 28 βαθμοί, με βορειοδυτικούς ανέμους επίσης 5 με 6 μποφόρ και λίγα σύννεφα. Την Κυριακή 28, ακριβώς το ίδιο, και διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα των ανέμων, όπως και τη Δευτέρα, που ανεβαίνει βέβαια λίγο το θερμόμετρο, φτάσει 29 βαθμούς, αλλά οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ. Την Τρίτη 29 βαθμοί, επίσης με αυτή την ένταση των ανέμων, και τέλος την Τετάρτη ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, τελευταίες μέρες του Ιούνιου, αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν και στην περιοχή της Σιτίας. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε τι γίνεται. 27 βαθμοί και εκεί σήμερα, επίσης με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 27 βαθμοί, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Την Κυριακή 28 βαθμοί με δυτικούς αυτή τη φορά ανέμους έντασης 5 με 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα 29 βαθμοί Κελσίου με διατήρηση επίσης των δυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας, βλέπω εδώ πέρα κοντά στο 60%, που σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι πολύ υψηλότερη από τους 29 βαθμούς. Την Τρίτη 29 βαθμοί επίσης το ίδιο ακριβώς όπως και τη Δευτέρα, και τέλος την Τετάρτη 29 με 30 βαθμούς με επίσης δυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Στην Ιεράπετρα το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 28 βαθμούς, επίσης βορειοδυτική άνεμη με ένταση ως 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης βορειοδυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 33, ανεβαίνει το θερμόμετρο εκεί και πέφτει και η ένταση των ανέμων. Τη Δευτέρα ακριβώς το ίδιο, 34 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα βλέπω 35 στην Ιεράπετρα, με πτώση της έντασης των ανέμων 3 μποφόρ βόρειο-ανατολική. Και την Τετάρτη ακριβώς το ίδιο, 35 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν άπνοια. Αυτά όσον αφορά την Ιεράπετρα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, να πάμε λίγο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, να πάμε στο Αρκαλοχώρι να δούμε τις θερμοκρασίες. Το Αρκαλοχώρι σήμερα θα δείξει 24 βαθμούς το θερμόμετρο με βόρειους ανέμους 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια και τη νότια Κρήτη. 6 μποφόρ και αύριο οι βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν στην περιοχή. Την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου, επίσης βόρειοι άνεμοι στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 28 βαθμοί με διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης με βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Αυτά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα, να δούμε την περιοχή των Μυρών, να δούμε τις θερμοκρασίες, εάν συμβαδίζουμε αυτές της Ιεράπετρας, πιο ανατολικά. Σήμερα στις Μύρες το θερμόμετρο κατευθείαν θα φτάσει τους 33 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι τα πνέουν βόρειοι άνεμοι στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο επίσης 33 βαθμοί, με σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ. Οι άνεμοι, την Κυριακή 34 βαθμοί, τη Δευτέρα τώρα βλέπω επίσης 35 στα νότια του Ηρακλείου, με σχεδόν άπνοια όπως και την Κυριακή, και την Τρίτη 36 βαθμοί όπως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Αυτά κυρίες και κύριοι στα νότια, πολύ ζέστη λοιπόν σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νησιού μας. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο στο Ρέθυμνο θα δείξει 26 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 25 βαθμοί, επίσης βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ με λίγα σύννεφα. Την Κυριακή 26 βαθμοί, τη Δευτέρα 27 με διατήρηση των βορείων ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Την Τρίτη 28 βαθμοί και την Τετάρτη 29 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, στα Χανιά. Το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 28 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο επίσης το ίδιο, 28 βαθμοί Κελσίου και διατήρηση των βοριάδων στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί, τη Δευτέρα 30, την Τρίτη επίσης το ίδιο και την Τετάρτη 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Βεβαίως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα, έτσι στα αφιερώματα που κάνουμε κατά διαστήματα για μεγάλους Έλληνες ποιητές και συγγραφείς, σαν σήμερα σε την τελευταία του πνοή, 19 Ιουνίου του 1951, ο μεγάλος μας ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Ήταν κορυφαίος Έλληνας ποιητής, το έργο του διακρίθηκε από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε 15 Μαρτίου του 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 5 παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας, στο γυμνάσιο και της Χαρίκλια Σικελιανού, μιας καλλιεργημένης και αρχοντικής γυναίκας. Το 1900 ο Άγγελος Σικελιανός ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει νομικά, αλλά τα εγκατέλειψε πολύ νωρίς, για να αφιερωθεί ολόψυχα στην ποιητική δημιουργία έπειτα από ένα μικρό πέρασμα στο θεατρικό σανίδι ως ηθοποιός. Το 1907 ταξιδεύει στην Αίγυπτο που εργαζόταν ο μεγαλύτερος αδερφός του και σε μία εκδρομή του στη Λιβική έρημο θα γράψει την ποιητική σύνθεση «Αλαφροίσκιωτος», η κυκλοφορία του οποίου το 1909 θα αποτελέσει εκδοτικό γεγονός. Το πρώτο του αυτό έργο είναι ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη και με αδρούς πρωτότυπους στίχους. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, στους οποίους πήρε μέρος, έγραψε πατριωτικά ποίηματα που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά και στην ποιητική συλλογή Στίχη 1921. Επίσης, δημοσίευσε και έγραψε από το 1915 έως το 1918 τον πρόλογο στη ζωή, αποσπάσματα από το Πάσχα των Ελλήνων, το Αδελφικό Λόγο και πολλές μελέτες. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του, ο Σικελιανός συνέλαβε το σχέδιο να αναστήσει την Δελφική Αμφικτιονία. Οργάνωσαν το 1927 και το 1930 τις Δελφικές Εορτές με παραστάσεις αρχαίων τραγουδιών. Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα θέματα της από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, από τη μυθολογία και το μυστικισμό, από τη θρησκεία αλλά και από την ιστορία. Ιδιαίτερη αξία έχει η ποιητική δημιουργία του Σικελιανού από την εποχή που στον ορίζοντα άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε η ποίησή του πήρε κοινωνικό περιεχόμενο μέσα από τις τραγωδίες «Η Σίβυλα», «Ο Χριστός στη Ρώμη» το 1946, «Ο θάνατος του Ντιγενή» το 1948 και «Ο Ασκληπιός». Το Μάρτιο του 1938 γνωρίζει την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του φυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη, και η γνωριμία τους εξελίσσεται σε βαθύ έρωτα και γράφει και πολλά ποίηματα για αυτό τον έρωτά του. Την περίοδο της κατοχής έγραψε και κυκλοφόρησε κρυφά τα Ακριτικά, που ήταν μια κραυγή πόνου του σκλαβωμένου ελληνισμού. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 απήγγειλε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά το περίφημο ποίημά του που αρχίζει με τους στίχους «Ηχίστε τις άλπιγγες» που είχε γράψει λίγες ώρες νωρίτερα.

0: και με σοβαρά προβλήματα της υγείας του, αλλά και με τη φτώχεια. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού του, αντί για το φάρμακο που λαμβάνει, έλαβε απολυμαντικό με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε κλινική της Αθήνας. Τόσο ήταν λοιπόν ο Άγγελος Σικελιανός, στενός φίλος και του Νίκου Καζαντζάκη. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ο Κύμπος Ερήφθη, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής για τη δημιουργία της μονάδας προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, στην Ηρακλείου Μυρών. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, έκλεισαν και εχθές το δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά φαίνεται ότι είναι η λυμμένη απόφαση αυτή, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, επισήμως και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, αλλά και στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος αντέδρασε και με ανακοίνωση που εξεδόθη από το Δήμο Ηρακλείου. Λέει ο Δήμαρχος ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Οι κάτοικοι εξέφρασαν ένα ηχηρό όχι στο σχεδιασμό αυτό του Υπουργείου και έτσι μετά τις πιέσεις αυτές που δέχεται το Ηράκλειο αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι το τι γίνεται με τη συμφωνία όσον αφορά το πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θυμάστε ότι προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ενώπιον των ηγετών στη G7, στη Σύνοδο, τη συμφωνία. Αντίστοιχα και οι Ιρανοί έκαναν το ίδιο και μεταδόθηκαν εικόνες και από τις δύο υπογραφές, αλλά υπάρχουν πλέον αναταράξεις από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα της συμφωνίας αυτής. Ενώ ήταν σήμερα να πάνε οι Ιρανοί και Αμερικανοί στη Γενέβη για να υπογραφεί και επισήμως διαζώσεις αυτή η συμφωνία, οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βανς. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει αυτή η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το τέλος του πολέμου. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται ότι οδήγησαν σε ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο χωρών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του μνημονίου κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν, του Προέδρου δηλαδή του Ιράν. Όπως μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Μέσης Ανατολής,

0: Η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω, λέει, της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την πηγή, η αντιπροσωπεία είχε ήδη προετοιμαστεί να αναχωρήσει από το Ιράν και να ξεκινήσει τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 60 μέρες πριν ληφθεί αυτή η απόφαση για αναστολή του ταξιδιού. Η Τεχεράνη όμως είχε, λέει, προηγουμένως ενημερώσει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τους μεσολαβητές ότι το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών, με την πηγή που επικαλείται να μεταφέρει ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα μέσα στο Λιβανέζικο έδαφος αποτελεί σαφή παραβίαση της πρώτης ρήτρας του μνημονίου κατανόησης και της συμφωνίας πλαισίου. Διότι ο Νετανιάχου δεν έχει δει με καλό μάτι αυτή τη συμφωνία και φαίνεται ότι το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις εντός του εδάφους του Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολάχ. Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έτοιμος και αυτός να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του Λευκού Οίκου, το Air Force 2, ανακοινώθηκε ότι το ταξίδι αυτό αναβάλλεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αναβολή οφείλεται σε ανεπίλητα ζητήματα σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τα νεότερα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Οι ασιατικές αγορές πάντως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, οι αγορές, αντέδρασαν θετικά σήμερα στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με τις μετοχές, λέει, να κινούνται ανωδικά και το πετρέλαιο να καταγράφει επίσης και σήμερα σημαντικές απώλειες. Δημήτρη, αν μπορείς να μου πεις πόσο είναι το βαρέλι σήμερα? 79 ανέβηκε λίγο, νομίζω, από χθες, λίγο. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα. Η αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ντέι Βανς, στην Ελβετία, υπενθυμίζει βέβαια ότι αυτή η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά νομίζω ότι το μυστικό είναι στο Ισραήλ και αν τελικά ο Τραμπ δεν κάμψει τις αντιδράσεις του Νετανιάχου, φαίνεται ότι ίσως όλα τυναχτούν στον αέρα, εάν δηλαδή συνεχιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εντός του Λιβάνου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για αυτό το μεγάλο θέμα που βεβαίως όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και βεβαίως οι επιπτώσεις του σε όλους εμάς. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για σήμερα για την σχεδιαζόμενη προσωρινή κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους. Το θέμα συζητείται εκτάκτως την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων κλιμακώνονται. Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση στην υπόθεση του 57χρονου αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών κυκλειδωμάτων στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Η παρέμβαση επισπεύδεται μετά και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πτώσεων, με τελευταίο αυτού του 19χρονου από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στις Δαφνές και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σοβαρή αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του 16χρονου από το Ροδάκινο Ρεθύμνου. Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η έναρξη των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Φορείς της αγοράς ζητούν αναβολή μέχρι τον Νοέμβριο, ωστόσο οι αρχαιολογικές υπηρεσίες επιμένουν ότι το έργο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Συγγενείς, φίλοι και

0: Συνάδελφοι αποχαιρετούν την ερχόμενη Κυριακή τον 42χρονο φωτογράφο Κώστα Μακαρόνα που έχασε την μάχη για τη ζωή μετά από αρκετές ημέρες νοσηλεία στο Παγνί. Η οικογένειά του προχώρησε στην δωρεά οργάνων χαρίζοντας ζωή σε ασθενείς που περίμεναν μόσχευμα. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη στα Χανιά. Τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγύησεις έως και 20.000 ευρώ. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι λόγω εργασιών στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα αλλά και την ερχόμενη Τρίτη στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Κάτι που σας ενδιαφέρει, ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Βερμάρ προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Stock Center της Βερμάρ, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Stock Center της Βερμάρ, μοναδικές ευκαιρίες σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 22 Ιουνίου. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο, αποχαιρετούν τον 42χρονο Κώστα που έδωσε ζωή με το θάνατό του. Πρόκειται για τον 42χρονο φωτογράφο Κώστα Μακαρόνα, που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το τελευταίο αντίο ετοιμάζονται να πούν την Κυριακή που έρχεται, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Μέσα στο βαρύ πόνο της απώλειας, η οικογένειά του προχώρησε σε μια πράξη ύψης της προσφοράς, δορίζοντας τα όργανα του. Η καρδιά, το ύπαρι νεφρή, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που περίμεναν ένα μόσχευμα. Να θυμίσω ότι ο 42χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη εβδομάδα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, ενώ κινούταν πεζός επιστρέφοντας από εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του από μια απροσεξία ενός ασυνείδητου, ο οποίος μάλιστα δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του και τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος, με την οικογένειά του να αποφασίζει πραγματικά να κάνει αυτό το δώρο ζωής στους συνανθρώπους μας. Άλλο θέμα, Δασκαλάκη συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Κρήτη, τραγωδία με γυναίκα σε παραλία που ανασύρθηκε νεκρή. 24 μήνες φυλάκιση στο 48χρονο για ζημιά στο γραφείο του Δημάρχου Ρεθύμνου, του Γιώργου Μαρινάκη. Τιμές καυσίμων, πόσο θα κοστίσει η βενζίνη το φετινό.

φετινό καλοκαίρι. Είναι αδιευκρίνιστα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αλλά αν έχουμε συνεχόμενες πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, νομίζω ότι και εδώ πρέπει να αρχίσει να φαίνεται, η μεγάλη μείωση. Γιατί τώρα διαπραγματεύεται το βαρέλι στα 78 δολάρια. Σε καμία σχέση ούτε με τα 100 ούτε με τα 110. Καιρός είναι να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Πόσο είναι η Δημήτρη τώρα? 79 και 60. Θα έπεφτε ακόμη περισσότερο σήμερα, αλλά λόγω της κατάστασης τώρα που σας περιέγραψα πριν το δελτίο ειδήσεων, υπάρχει μια μικρή αναταραχή στις αγορές από ό,τι φαίνεται. Κατάσταση εννοώ για την αναβολή της διαζώσης υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στη Γενέβη, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα. Τελικά το Ιράν φαίνεται ότι διατηρεί μια γραμμή πίεσης όσον αφορά το Λίβανο, καθώς και το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν υποχωρεί και δεν συμφωνεί και με τη συμφωνία αυτή, το Τραμπ με το Ιράν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα, η επίσημη θέση της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την Κρίνη Μοροζίνη. Η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, μετά βεβαίως τις σφοδρές αντιδράσεις από τουριστικούς φορείς, εμπόρους και πάρα πολύ κόσμο για την περίφραξη αυτή στα λιοντάρια στην Κρίνη Μοροζίνη, εξέδωσε επίσημη απάντηση σχετικά με τις πρόσφατες εργασίες και αυτή την περίφραξη, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τοπικούς και τουριστικούς φορείς. Τονίζεται σε αυτή την ανακοίνωση ότι οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη συντήρηση και την προστασία του μνημείου, ενώ τοποθετήθηκε περίφραξη, λέει, για την ασφάλεια των περαστικών και του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Δεν υπαναχωρεί η υπηρεσία. Η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, γιατί αυτή είναι η αρμόδια και αυτή έβαλε βεβαίως και την περίφραξη αυτή, φαίνεται ότι δεν υπαναχωρεί και εξηγεί τους λόγους. Δηλαδή λέει ότι αναφορικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις φορέων που είδαν το φως της δημοσιότητας και καταλογίζουν στην εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για μία ακόμα φορά, άραγε ποιες είναι οι προηγούμενες, αναρωτιέται η υπηρεσία, έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης, με αφορμή την έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη. Οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την Εκτέλεση των Εγκεκριμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Εργασιών Συντήρησης είναι η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία έχει την πλήρη διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου παρέχει όποια συνδρομή τη ζητηθεί για την ομαλή υλοποίηση των εργασιών. Κατά συνέπεια, όσα καταλογίζονται στην εφορία για τον προγραμματισμό και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών είναι απολύτως ανακριβή. Δηλαδή, λέει ότι το Υπουργείο πήρε αυτή την απόφαση και απλά η υπηρεσία αυτή εκτελεί την απόφαση. Επισημαίνεται ότι υπάρχει ο προγραμματισμός των εργασιών για την τοποθέτηση της προσωρινής περίφραξης του χώρου εργασίας των συντηρητών για λόγους προστασίας του εργοταξίου και του μνημείου, όπως επιβάλλεται από τους κανονισμούς, και ουδόλως, λέει, παρακολουθεί τη λειτουργία των πέριξη καταστημάτων και την κίνηση των επισκεπτών. Σου λέει ότι είναι μέσα από το μνημείο η περίφραξη, αφού περιορίζεται στην ήδη καθορισμένη ζώνη προστασίας του μνημείου. Ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους επισκέπτες της πλατείας όχι μόνο να βλέπουν το μνημείο, αλλά να παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησης. Η ίδια περίφραξη είχε τοποθετηθεί, λέει, και κατά τη διάρκεια άλλων εργασιών και αποτυπώσεων στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Αποκατάσταση εννοεί. Όσον αφορά το χρονικό, την χρονική στιγμή που έγινε αυτή η περίφραξη και θα ξεκινήσουν και οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, απαντώντας δηλαδή ουσιαστικά στην άποψη των επαγγελματικών φορέων ότι σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους και επαγγελματίες και τους επισκέπτες, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου ώστε να ελαχιστοποιούν οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία, απαντάει η εφορία αρχαιοτήτων
ότι σε κάθε πόλη, λέει, που σέβεται την ιστορία και τα μνημεία της, οι επίγουσες εργασίες συντήρησης και προστασίας μνημείων, μείζονος πολιτιστικής αξίας που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως η Κρίνη Μοροζίνη, εκτελούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα όταν οι καιρικές συνθήκες, λέει, το επιτρέπουν και υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις. Είναι αυτό που έλεγαν από την αρχή, ότι τώρα βρέθηκαν οι πιστώσεις, τώρα πρέπει να κλείσει το μνημείο. Αυτά, λέει, ουσιαστικά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και της ίδιας βέβαια της υπηρεσίας που εκτελεί αυτές τις εντολές για να γίνει η αποκατάσταση των λιονταριών. Άλλο θέμα του ikriti.gr, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής, αναφέρθηκα προηγουμένως. Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός, οφείλει να πετύχει αντίστοιχη καταδίκη της Τουρκίας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ηράκλειο, σκάφος της Frontex διέσωσε 59 μετανάστες νότια των καλωδημένων και άλλο περιστατικό που είχαμε, κυρίες και κύριοι. Στα πρότυπα της Κύπρου, η αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, τι εξετάζει το Υπουργείο, που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα. Λέει το Υπουργείο ότι θα θεσπιστεί οικονομικό κίνητρο, αυτά που συζητούσαμε σε πάρα πολλές εκπομπές με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιών του Ηρακλείου, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι ο προηγούμενος υπουργός είχε δώσει εντολή να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί οι αλλιείς όσον αφορά τους λαγοκέφαλους και να επιδοτείται το ψάρεμά τους 6,5 ευρώ το κιλό και προβλεπόταν και κλίβανος για να λειτουργήσει και τα μεταφορικά και υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία πάνω σε αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, άλλαξε ο υπουργός εδώ και μήνες και ο κύριος Σχοινάς τώρα φαίνεται ότι κάτι πάει να κάνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εξετάζει πολύ σοβαρά, λέει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη θέσπιση αυτού του οικονομικού κινήτρου που έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Έπρεπε ήδη να το έχει κάνει, είπαμε αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά φαίνεται ότι το επικαιροποιεί αυτή τη στιγμή. Πηγές του Υπουργείου, λέει, επιβεβαίωσαν ότι το μοντέλο για τη δράση που θα αναλυφθεί θα χρησιμεύσει το μέτρο της επικύξης που εφαρμόστηκε στην Κύπρο και εδώ και χρόνια έχει εφαρμοστεί, γιατί είχαμε μιλήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή πριν από πολλούς μήνες με εκπρόσωπο Κυπρίων αλλιέων, επαγγελματιών και μας είχαν δώσει την εικόνα τότε το τι, πώς λειτουργούσε το σύστημα στην Κύπρο, αλλά εδώ και χρόνια λειτουργεί. Εμείς είμαστε στο 2026 και οι αλλιείς πραγματικά βρίσκονται με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι, διότι γίνονται και μεγάλες καταστροφές στα εργαλεία τους από τους λαγοκέφαλους. Τα έχουμε, επαναλαμβάνω, συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο όμως, για να δούνε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, επειδή ο λαγοκέφαλος πλέον έχει κατακλείσει και το Βόρειο Αιγαίο και υπάρχουν αντιδράσεις από παντού, δεν είναι μόνο το Νότιο, οι Κυκλάδες, δηλαδή και η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, έχει κατακλείσει όλες τις θάλασσες της χώρας μας. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα, θα κάνει μια σύσκεψη μάλλον, το Υπουργείο με τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να καταρτιστεί, λέει, η πρόταση για στοχευμένη δράση. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, που έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και μήνες. Έτσι. Διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι, λέει, πάντως λένε οι πηγές του Υπουργείου, ότι στην Κύπρο το μέτρο της επικήρυξης δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα αυτό. Εμάς μας έλεγαν άλλα οι Κύπροι αλλιείς τότε, θυμάμαι. Φυσικά και δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε πρόκειται να ψαρέψεις όλους τους λαγοκέφαλους που υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον θα μειώσει τον πληθυσμό. Δεν ξέρω, θα το δούμε τι θα αποφασιστεί σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δε, από σήμερα οι ενστάσεις για τις ενισχύσεις 2024-2025 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Στρατηγικό άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Ινδίας. Εντυπωσιασμένοι είναι οι πράκτορες από την Κρήτη. Έχουν έρθει πάρα πολλοί τουριστικοί πράκτορες από την Ινδία να δουν, λέει, τις ομορφιές στην Κρήτη που μάλλον οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν έρθει ποτέ άλλοτε στο νησί μας, για να δουν τι θα κάνουν εν ώψη και του ανοίγματος της λειτουργίας, δηλαδή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Και υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου
να δουν από κοντά, να γνωρίσουν το νησί και να διερευνηθούν αυτές οι προοπτικές συνεργασίες με την εγχώρια τουριστική αγορά. Άλλο θέμα του η Κρήτη, πυρκαγιές, κίτρινη σήμερα όλη η Κρήτη, το

0: μήνυμα της πυροσβεστικής. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑ και έργα στη γέφυρα του Αϊγιάννη Χωστού. Από την περιφέρεια γίνονται αυτά τα έργα της αποκατάστασης της γέφυρας και θα διαρκέσουν για λίγες ημέρες σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη χθες. Λέει συγκεκριμένα ότι προγραμματίζεται σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 έως τις 3 να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτό το λόγο υπήρχε χθες και η μεγάλη αυτή ταλαιπωρία και σήμερα προφανώς και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μα και σήμερα το είπα, Δημήτρη, σήμερα τη Δευτέρα την Τρίτη θα δούμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα γίνεται η κυκλοφορία. Άλλο θέμα του Ικρήτη, αεροδρόμιο Ηρακλείου, πέταξε η επιβατική κίνηση το Μάιο, το έχουμε πει αυτό, το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε κίνηση σε όλη την Ελλάδα και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα και το αεροδρόμιο Καστελίου για να γίνεται πολύ καλύτερα η εξυπηρέτηση των επιβατών. Μισθωμένο ακίνητο, πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης και πότε ο οικιαστής στις επισκευές. Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες μετά την αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ. Μουντιάλ 2026, νίκη, πρόκριση και πρωτιά για το Μεξικό, Ελβετία-Βοσνία 4-1. Μουντιάλ 2026, ο Καναδάς διέλυσε το Κατάρ. Όλα τα νέα για τη γιορτή του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, στο ikriti.gr. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω το εξής, διότι μου στείλανε κάποιες φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα από το κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα από την οδό Αργυράκη. Εκεί λοιπόν, ακούστε τώρα, βλέπω πραγματικά μία μικρή χωματερή με σκουπίδια. Δημήτρη, να το πω τώρα ή μετά. Μετά τις διαφημίσεις, να έχουμε και το χρόνο. Να σας πω τι είναι, γιατί υπάρχουν ασυνείδητοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα. Εκεί στην Αργυράκη, χωρίς να υπάρχει κάδος, να υπάρχει και μια ταμπέλα που να λέει απαγορεύεται η ρήψη απορριμμάτων, εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ταμπέλα η οποία ήταν κρυμμένη από τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει ούτε κάδος ούτε τίποτα. Κάποιοι λοιπόν ασυνείδητοι πάνε και ρίχνουν τα σκουπίδια. Θα τα πούμε μετά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
3: Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν

0: Βρίσκεστε γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έλεγα λοιπόν πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για αυτό το έσχος από κάποιους που επικρατεί από κάποιους ασυνείδητους συμπολίτες μας εδώ στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι. Τρομάρα μας, θέλουμε την πόλη καθαρή. Πώς θα την καθαρίσει? Δηλαδή έχεις 78 καθαριστές όλη μέρα στο κέντρο του Ηρακλείου από τον ιδιώτη να καθαρίζουν. Έχεις τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τα καινούρια μηχανήματα αυτά που έχουν μπει στην καθαριότητα για να διατηρήσουν την πόλη καθαρή. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους ασυνείδητους, οι οποίοι δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα. Πετούν όπου βρουν τα σκουπίδια τους. Όπου βρουν. Δηλαδή, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου χθες το απόγευμα. Και συγκεκριμένα από την οδό Αργυράκη. Ένα μικρό βουνό από οικιακά, παρακαλώ, απορρίμματα, αν και υπήρχαν, λέει, και σκουπίδια από παρακείμενα καταστήματα. Έτσι μου γράφει. Θα δημοσιεύσω τις φωτογραφίες αργότερα στο ikriti.gr για να δείτε κι εσείς το χάλι των συμπολιτών μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, δεν το έχουμε συναντήσει αυτό. Δηλαδή οι ασυνείδητοι δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα. Τι έγινε τώρα χθες το απόγευμα? Περνάει, λέει, ο συμπολίτης μας από το σημείο, βλέπει τα σκουπίδια, παίρνει τηλέφωνο τον Δήμο. Έτυχε να γνωρίζει τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσαγκαράκη. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο, του λέει έτσι και έτσι. Βλέπω παντού να υπάρχουν οδοκαθαριστές, να επιχειρούν τα μηχανήματα αυτά, τα καινούρια που έχουν μπει στην καθαριότητα από τον ιδιώτη, και βλέπω στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Αργυράκη, στα παλιά Δερμητζίδικα δηλαδή, συγκεκριμένα εκεί στη γωνία, χωρίς να υπάρχει κάδος, χωρίς να υπάρχει τίποτα, να είναι ένα βουνό από οικιακά σκουπίδια, δηλαδή σακούλες απορριμμάτων. Περιμένω, λέει, να δω τι θα γίνει. Μετά από λίγο, δεν πέρασε πολλή ώρα, έρχονται 5 οδοκαθαριστές. Και βλέπω και το μεγάλο απορριμματοφόρο του Δήμου που ενεργοποιήθηκε άμεσα, κατόπιν εντολής βέβαια και ενημέρωσης που είχε ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Τσακαράκης, έρχεται και μαζεύουν τα σκουπίδια, και ταυτόχρονα έρχεται και ένα πλυστικό από αυτά τα καινούρια τώρα που χρησιμοποιούμε, οι φυσούνες, πώς τους λένε αυτά τα αυτοκινητά και τα μικρά, τις σκούπες τις ηλεκτρικές, πλύνουν εκεί το χώρο, που υπάρχει και μια ταμπέλα, παρακαλώ, που λέει απαγορεύεται η ρήψη απορριμμάτων. Πριν όμως γίνει αυτή η διαδικασία, που δεν άρχισε να γίνει γιατί είπαμε ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα ο Δήμος, ήρθε μια υπόπτρια. Έχει 24 υπόπτες πλέον ο Δήμος για να επιτηρούν τα πάντα. Τι γίνεται δηλαδή στην πόλη, και να ενημερώνουν την υπηρεσία. Έρχεται λοιπόν η επόπτρια και μου στέλνει και βίντεο, παρακαλώ, την ώρα που η επόπτρια έψαχνε τις σακούλες για να βρει στοιχεία από αυτούς που τα πέταξαν. Ποιοι τα πέταξαν δηλαδή, τι είναι αυτοί, περίοικοι. Ρώτησα, λέει, τους καταστηματάρχες, οι οποίοι οι άνθρωποι τι να πούνε τώρα, φοβόταν να πούνε. Εμείς τους βλέπουμε, λέει, ποιοι είναι. Ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μπορούν όμως οι άνθρωποι να φοβούνται, δεν ξέρω. Έψαχνε λοιπόν η επόπτρια και βρήκε στοιχεία. Βρήκε στοιχεία. Και από παρακείμενα καταστήματα και αποδείξεις βρήκε και λογαριασμούς βρήκε. Αυτοί όλοι θα φάνε, λέει, πρόστιμο. Μου το είπε, λέει, ο Αντιδήμαρχος, ότι τώρα θα φάνε πρόστιμο. Αυτό είναι το Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, που θέλουμε. Πραγματικά τώρα αναρωτιέμαι, έτσι. Δηλαδή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τώρα να έχουμε το Ηράκλειο καθαρό, και αλήθεια τώρα πάνε και πετούνε όπου βρούνε τις σακούλες με τα απορρίμματα. Θα σας πω ένα άλλο περιστατικό που το ζήσα εγώ ίδιος. Εγώ στην Ικάρου κινούμουνα και ξαφνικά βλέπω 4 άδειους κάδους εκεί αριστερά, όπως στρίβουμε για να πάμε στα φανάρια, για να στρίψουμε προς τον πόρο. Βλέπω λοιπόν, μισό λεπτό, Δημήτρη, θα μου το πεις μετά. Μα μισό λεπτό θα μου το πεις μετά. Βλέπω λοιπόν ξαφνικά μια γυναίκα, άδειοι κάδοι τώρα, άδειοι. Βλέπω μια γυναίκα η οποία κρατούσε μια σακούλα με απορρίμματα και αντί να τη ρίξει μέσα στους άδειους κάδους, την πέταξε έξω από τον κάδο. Πέρασε δηλαδή, έκανε μια έτσι, την πέταξε. Είναι αυτή η εικόνα, κυρίες και κύριοι, συνείδησης πολιτών που ζούμε, που θέλουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή? Πείτε μου. Λέγαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην καθαριότητα το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχει ενισχυθεί η καθαριότητα. Αλλά άμα εμείς, οι ίδιοι εμείς οι πολίτες, δεν σεβόμαστε έστω και το παραμικρό στο περιβάλλον που ζούμε, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ένα οδοκαθαριστή συνέχεια, όπως δεν μπορούμε να έχουμε και ένα αστυνομικό από πάνω μας, ούτε τίποτα δεν μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πες μου τώρα, Δημήτρη. Έχεις σακούλες πάει σήμερα? Πού, στην Αργυράκη τώρα αυτή που λέμε? Λοιπόν, ορίστε τώρα. Μας λένε προφανώς καταστηματάρχες της περιοχής ότι χθες το απόγευμα που έγινε αυτή η επιχείρηση, σήμερα το πρωί έχει πάει σακούλες εκεί. Νομίζω τώρα ότι ο κύριος αντιδήμαρχος, μαζί τις αποδείξεις που βρήκανε χθες, θα φάνε πρόστιμα αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να βρει από τις κάμερες, γιατί είναι γεμάτο κάμερες η περιοχή. Να πάει να βρει από τις κάμερες, να ζητήσει από την αστυνομία να κάνει καταρχήν καταγγελία. Προφανώς ξέρει καλύτερα τη διαδικασία από εμάς. Να κάνει καταγγελία λοιπόν, να ζητήσει εικόνες από, επίσημα από τα καταστήματα, από τις κάμερες, και να τους βρει τώρα αυτούς που πήγαν και πετάξανε στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο που καθαρίστηκε χθες το απόγευμα από το βουνό της σακούλας, πήγαν και άλλοι πετάξανε σήμερα το πρωί. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Πού είναι η συνείδηση που έχουμε δηλαδή σαν πολίτες? Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Πείτε μου, αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες πόλεις? Βλέπουν ότι είναι καθαρό, ρε παιδί μου, το σημείο και πάνε και το πετάνε. Εγώ σε άλλες πόλεις δεν το έχω δει αυτό. Ούτε στο Ρέθυμνο, ούτε στα Χανιά. Υπάρχει μια συνείδηση, ρε παιδί μου, στους πολίτες. Εδώ πέρα δεν ξέρω. Έχουμε μια μειοψηφία, δεν νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία. Αλλά έχουμε μια μειοψηφία η οποία θέλουν να είναι οι βρώμικοι υπόλοιποι που ζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχουν και άλλοι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι ενεργούν το βράδυ, ξέρετε. Τώρα αυτοί πήγαν πρωί. Κάνουν ορισμένοι, να ξέρετε, ότι αυτό το κάνουν φανερά. Αλλά δεν ξέρουν ότι πλέον θα πέφτουν πρόστιμα, τα πρόστιμα βροχή. Όπως έπεφταν και στο παρελθόν βέβαια, αλλά νομίζω τώρα ότι αυτό θα εντατικοποιηθεί. Θα εντατικοποιηθεί. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι τύποι? Πηγαίνανε το βράδυ σαν τους κλέφτες και πετούσαν τα μπάζα όπου βρίσκανε. Μπάζα, παρακαλώ. Μπάζα από οικοδομές. Στα σκουπίδια δίπλα στους κάδους απορριμμάτων που εμείς χρησιμοποιούμε για να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Και όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και οι ασυνείδητοι πετούν μπάζα και ό,τι βρουν σαν τους κλέφτες τη νύχτα. Έτσι ενεργούν ορισμένοι. Αυτή είναι η εικόνα, η απαράδεκτη, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει στο Ηράκλειο σε πάρα πολλές περιοχές. Είπαμε, υπάρχουν οι ασυνείδητοι οι οποίοι δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα, ούτε σέβονται την πόλη ούτε τους συμπολίτες. Και τώρα που ξεκινάει αυτή η μεγάλη προσπάθεια, πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή. Αλλά δυστυχώς, να, σας έλεγα για το περιστατικό χθες το απόγευμα που μας έστειλε τις φωτογραφίες και βίντεο έχουμε, θα τα δημοσιεύσω σε λίγο στο Ικρήτη, και σήμερα το πρωί ξανά τα ίδια στο ίδιο σημείο. Αν μας ακούει ένα από το Δήμο, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ας πέψει σήμερα εκεί τώρα να δει τι θα κάνει, να βρει τους αυτούς που τα πετάξαν από τις κάμερες, να τους επιβάλλει τα πρόστιμα, μπας και βάλουν μυαλό ορισμένοι. Διότι μπορεί κάποιοι να το κάνουν και επίτηδες. Επίτηδες να το κάνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε δει αυτό, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Πολίτες να δημιουργούν αυτοσχέδιες χωματερές, ασυνείδητοι, που είναι είτε ιδιοκτήτες είτε επαγγελματίες πολλές φορές, να εναποθέτουν σε διάφορες περιοχές τα μπάζα τους. Πρόκειται πραγματικά, το λέω, για εικόνες ντροπής που προσβάλλουν όλους εμάς τους υπόλοιπους που προσπαθούμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον που ζούμε. Οι ασυνείδητοι σε πάρα πολλές περιοχές μέσα στη νύχτα, σαν τους κλέφτες, ρίχνουν τα μπάζα και ό,τι άλλο βρουν, δημιουργώντας αυτές τις χωματερές που βλέπουμε τακτικά, και τώρα τις έχει αναλάβει ο ιδιώτης να τις μαζεύει, να τις μαζεύει όλα τα ογκώδη. Είναι ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Υπάρχουν οι πολίτες που εκδηλώνουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί, ζητούν να αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ασυνείδητοι θα πρέπει να σταματήσουν αυτή την παράνομη δραστηριότητα, και νομίζω ότι όποιος αντιληφθεί κάτι θα πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιεί τις αρχές. Μόνο έτσι θα σταματήσει αυτό το κακό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands

0: για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ως νομικό όσον αφορά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών της Κρήτης σχετικά με το ελληνικό δημόσιο και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που με ψήφισμά του την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την προστασία της ιδιοκτησίας που αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας και όχι προνόμιο όσον αφορά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών της Κρήτης από το ελληνικό δημόσιο σχετικά με την ανάρτηση του κτηματολογίου αλλά και των δασικών χαρτών που έχουμε

κινείτο στην Κρήτη από το ελληνικό δημόσιο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται αποδεδειγμένος τίτλος κυριότητας υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή, αντί να τρέχει ο πολίτης να αποδείξει ότι είναι δική του ιδιοκτησία, έτσι, να τρέχει το δημόσιο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα σε ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ιδιοκτησία μας, κυρίες και κύριοι. Με την ιδιοκτησία μας. Και θέλει το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει πλήρης εφαρμογή από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες συγκεκριμένων διατάξεων που ουσιαστικά ενισχύουν αυτό που λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή να εκδοθεί άμεση και δεσμευτική οδηγία προς το ελληνικό κτηματολόγιο, τις διευθύνσεις δασών, τις κτηματικές υπηρεσίες, το νομικό συμβούλιο του κράτους, ώστε να πάψουν να προβάλλουν αξιώσεις κυριότητας χωρίς συγκεκριμένους τίτλους του δημοσίου. Δεν έχεις, κύριε δημόσιο, τίτλους ιδιοκτησίας? Τι πας να διεκδικήσεις λοιπόν? Γιατί να είναι οι πολίτες και να μπαίνουν σε μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία και πολυέξοδη μάλιστα για να αποδείξουν ότι η περιουσία είναι δική τους, ενώ το δημόσιο δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας? Επίσης ζητά την ανάκληση ή επανεξέταση όλων των εκκρεμών δηλώσεων, ενστάσεων και διεκδικήσεων του δημοσίου στην Κρήτη που δεν στηρίζονται σε νόμιμο τίτλο. Επίσης την κατάθεση στη Βουλή πλήρους απολογισμού για τον αριθμό των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από το δημόσιο στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Διότι εδώ συναντάμε κάθε μέρα απίστευτες καταστάσεις. Τον αριθμό λοιπόν των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από το δημόσιο στην Κρήτη. Τον αριθμό των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Τη νομική βάση κάθε κατηγορίας διεκδίκησης. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο ρωτά την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να ενεργούν κατά τρόπο που φαίνεται να αγνοεί ή να παρακάμπτει τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, τις εγκυκλίους και οδηγίες της διοίκησης, την ομολογία του αρείου πάγου, με αποτέλεσμα να στερούνται ή να κινδυνεύουν να στερηθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες στην περιουσία τους και να πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος δικαίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης κυριότητας, το κράτος οφείλει να αποδείξει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ζητά να δοθεί άμεση και οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό ζήτημα της Κρήτης, διασφαλίζοντας το σεβασμό της ιδιωτικής περιουσίας, την ασφάλεια δικαίου και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Η προστασία της ιδιοκτησίας δεν αποτελεί προνόμιο, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας. Επίσης, την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της προσωρινής ανάρτησης της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από 2 μήνες σε 12, ώστε οι πολίτες να έχουν επαρκή και ουσιαστικό χρόνο για τον έλεγχο των κτηματολογικών στοιχείων και των αναγκαίων τίτλων και αποδεικτικών εγγράφων. Επίσης, την αντίστοιχη προσαρμογή και παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και για τα υπόλοιπα ζητήματα μέχρι την εξέταση των ενστάσεων. Επίσης, την ειδική αντιμετώπιση των ιδιοκτησιακών ιδιαιτεροτήτων της Κρήτης με σεβασμό στο ισχύον νομικό πλαίσιο, στον αστικό κριτικό κώδικα, στο άρθρο λέει 62 του νόμου 998 του 1979 και στην πάγια νομολογία. Εγώ καταλαβαίνω με αυτά, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό είχαμε ζητήσει τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουλά, ο οποίος κάτι προφανώς του έτυχε ως νομικό, διότι εδώ φαίνεται με αυτά που λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ουσιαστικά το ίδιο το δημόσιο καταπατά τους νόμους. Αυτό φαίνεται, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ. Και ζητάτε η λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων για την Κρήτη, τα οποία, προσέξτε, τα λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό, ιδιοκτησιακό, γεωκτησιακό καθεστώς του νησιού και να διασφαλίζουν τη διαδικασία της κτηματογράφησης

0: που δεν πρέπει να οδηγήσει σε άδικη απώλεια περιουσιακών δικαιωμάτων. Και λέει συγκεκριμένα μετά τα άρθρα αυτά που πρέπει να τροποποιηθούν. Δηλαδή το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητα σε δάση, δαχυσικές εκτάσεις και στις εκτάσεις κάποιων άρθρων κτλ. Δεν θέλω να σας κουράζω. Το νόημα όμως είναι αυτό που σας λέω. Το ελληνικό δημόσιο να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις εάν δεν έχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να συμβεί, κυρίες και κύριοι. Διότι έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, χιλιάδες στην Κρήτη που οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με αυτή την ανάρτηση που στο Δήμο Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και στο υπόλοιπο του Ηρακλείου. Άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Υπάρχει ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρηθεί, όπως έλεγε πριν από λίγες μέρες εδώ που ήταν στην Κρήτη ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Επίσης να εξασφαλιστεί το αναγκαίο προσωπικό, τα μέσα, οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των ενστάσεων. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Οι πολίτες δηλαδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή με το φόβο και τον κίνδυνο να χάσουν τις περιουσίες τους, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας αυτής της ολιγορίας του ελληνικού κράτους. Και βλέπουμε τώρα ότι πάει να εφαρμοστεί και η μείωση των ορίων οικισμών. Δεν ξέρω. Όλα αυτά οδηγούν σε μια απώλεια περιουσίας. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε ακροατή. Να το ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα. Δεν θέλω να καταφραστώ τον χρόνο σας. Σίγουρα είμαι κάποιος από τους χιλιάδες στους οποίους έχουμε και εμείς πρόβλημα στην Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Δύο περιπτώσεις θα σας πω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα αγροτεμάχιο για την ακρίβεια, στο Καβροχώρι, θα σας πω συγκεκριμένα, ναι, στην περιοχή κοντά. Πάνω είναι επί του Εθνικού που πηγαίνουμε για Κρουσόνα, του επαρχιακού,
0: ναι,
1: δρόμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο δρόμος πήγαινε από την πάνω μεριά του χωραφιού.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθε από την κάτω μεριά όταν κάνανε τη διάνοιξη.
0: Ναι.
1: Εμένα όμως στα χαρτιά το χωράφι στην πραγματικότητα ήταν 4 στρέμματα. Ο δρόμος μου πήρε το ένα στρέμμα για να περάσει. Μου έκανε αναγκαστική απαλωτρίωση για να κάνω τη χάραξη και κάνει ένα πρόβλημα εκεί. Στο κτηματολόγιο όμως φαίνεται όλο το χωράφι δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και από την πάνω μεριά και από την κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι αδιέξοδο, δεν έχεις πρόσβαση. Πρώτο κομμάτι. Δηλαδή στην ουσία μου φάγανε το χωράφι 4 στρέμματα πάνω στον επαρχιακό δρόμο.
0: Και όταν πήγατε να διορθώσετε, τι σας είπανε?
1: Όχι, θα σας πω τώρα και εκεί. Ναι. Και μετά πάμε πάλι στην ίδια περιοχή, στο Καβροχώρι.
0: Ναι.
1: Το 1940, θα σας πάω στους χάρτες, ναι, που βλέπει το κράτος.
0: Ναι.
1: Το σημείο το οποίο είναι μέσα στον οικισμό είναι δασικό. Δεν κατοικούν εδώ Καβροχώρι το 1940 στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Τώρα μου βγάζει δύο στρέμματα που είναι μία ανάσα από το κέντρο του χωριού, μία ανάσα, σας λέω με τα πόδια ούτε ένα λεπτό,
0: ναι,
1: μου το βγάζει δασικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Να πάω σε δικηγόρο, να κάνω καινούργια τοπογραφικά, να πάω να κάνω τις ενστάσεις που λέτε, να πληρώσω άλλα παράβολα και αν περάσει η ένσταση. Γιατί αν είχατε παρακολουθήσει την ημερίδα, επειδή λένε τα λεφτά τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θα τα γυρίσουμε.
0: Ναι, αυτό επικαλέστηκαν.
1: Ναι, λες και φταίμε εμείς, να το πούμε στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω στο δικηγόρο, να λες και μου περισσεύουν από την τσέπη τα λεφτά, να το πω απλά και χήμα, για να πάω να τρέξω μια διαδικασία που αν και εφόσον είναι εντάξει, θα μου την εγκρίνουν όλη τη διαδικασία. Γιατί έχουν πει ότι οι περισσότερες ενστάσεις, αν παρατηρήσετε τις δηλώσεις τους, δεν τις περνάνε.
0: Ναι.
1: Τα συμπεράσματα δικά σας, τι να πω. Το κράτος σου λέει είναι δικό σου, από τη μία μεριά πλήρωνε ένφια, πλήρωνε όλους τους χώρους, αλλά μετά σου λέει όχι.
0: Είναι δασικό. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό ζητάει ουσιαστικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή να εφαρμοστούν οι νόμοι. Και οι νόμοι τι λένε? Ότι θα πρέπει το κράτος, ειδικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατεί στην Κρήτη, να αποδείξει ότι αν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, ότι είναι δικό του. Αν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία πολυέξοδοι, γραφειοκρατικοί, πολύμηνοι, πολύχρονοι, για να αποδείξεις εσύ ότι αυτό δεν είναι δασικό, ότι εδώ καλλιεργώ, κάνω, δείχνω, ή να σου βγάλουν μια άλλη ιδιοκτησία δασική, εν πάση περιπτώσει, πρέπει εσύ να κάτσεις τώρα να το αποδείξεις. Λοιπόν, αυτή είναι μια αδικία που συμβαίνει για τους Έλληνες πολίτες. Να, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τώρα, μια ανάσα λέει από το κέντρο του χωριού είναι η ιδιοκτησία του. Έχουμε άλλο ακροατή, αν τον ακούσουμε δεν θα προλάβουμε. Τώρα αργά το ξεκινήσαμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ.
2: Από Άγιο Νικόλαο σας παίρνω.
0: Άλλο, άλλη περιοχή πολύπαθη κολασίθηκε ο Άγιος Νικόλαος. Ξέρω πολύ καλά.
2: Ναι. Ακούστε κύριε Βαρδάκη, το δημόσιο μου έκανε αγωγή διεκδίκησης της ιδιοκτησίας μου δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, γιατί στο χάρτη το παρουσίασε δασικό ενώ είναι δασωμένος αγρός.
0: Μάλιστα.
2: Έκαμα ένσταση και παρόλα αυτά το δημόσιο μου έκανε αγωγή και διεκδικεί ολόκληρη την ιδιοκτησία μου 4,5 στρέμματα. Το αποτέλεσμα λοιπόν, πλήρωσα στο δικηγόρο για να καταθέσει την αγωγή, πλήρωσα στο δασολόγο για να μου πει την κατάσταση του κτήματος που βρίσκεται και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με έξοδα περίπου στα 3.000 ευρώ και κρεμεί η δίκη μου στο πρωτοδικείο Λασιθίου, την οποία με εντολή Υπουργείου έχουν προσωρινά βάλει στο αρχείο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Περάσατε εσείς από Επιτροπή Δασολογίου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί υπήρχε μια επιτροπή εκεί που έγινε ολόκληρη ιστορία πριν από 2 χρόνια και είχαμε και καταγγελίες του Δασάρχη ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά σε αυτή την επιτροπή με το δασολόγιο και τους αναδασωμένους αγρούς.
2: Ναι, δεν επέρασα, γιατί ακριβώς λόγω του προβλήματος αυτού η επιτροπή αυτή δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν λειτουργεί. Ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Ακόμα δεν λειτουργεί. Και αυτοί που λειτουργούσαν τότε την επιτροπή τους βγάλανε μετά τις σοβαρές καταγγελίες. Είχα ασχοληθεί τότε με την εκπομπή. Στην εκπομπή και στο ikri.gr είχαμε δημοσιεύσει πολλά θέματα.
2: Τα έχω υπόψη μου όλα αυτά, επειδή είμαι καθημερινός ακροατής.
0: Με τότε είχα βάλει τίτλο «Η μαφία των δασών». Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έτσι είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ περιμένω να δούμε ακριβώς πότε θα δείσει η κυβέρνηση να μας ξεμπερδέψει τελικά, εάν μας ξεμπερδέψει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία για τα πρόδειλα σφάλματα και τους αναδασωμένους αγρούς. Διότι αν υπάρχει απόδειξη με αεροφωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο ότι αυτός είναι αδασωμένος αγρός, αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να βάλει τον κόσμο, το κράτος, σε αυτή την ταλαιπωρία και για αυτό το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά από εβδομάδα θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι οργή, μεγάλη οργή του κόσμου για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
3: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται το απόγευμα για την σχεδιαζόμενη προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους, μετά και την αποκάλυψη του Ράδιο Κρήτη. Οι κάτοικοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ το θέμα συζητείται εκτάκτως την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τις αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων να κλιμακώνονται. Σήμερα συνεδριάζει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να αποφανθεί για την υπόθεση του 57χρονου αυτοδιοικητικού από την Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χρονικό περιθώριο περίπου ενός μήνα απαιτείται σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, προκειμένου η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Ασάφεια εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από την ακριβή ημερομηνία εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλα.

0: Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων διαφέρουν, με την αντίφαση να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των έρευνων. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική. Την ζωή της έχασε μία ηλικιωμένη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα στην παραλία του Ρεθύμνου. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Οικονομικό κίνητρο για την αλίευση λαγοκέφαλων σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρότυπο αποτελεί το κυπριακό μοντέλο, όπου η αποζημίωση έφτανε τα 4,70 ευρώ ανά κιλό. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω εργασιών στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν την Δευτέρα και την Τρίτη στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του ΟΦΗ, Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής στη Super League στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πίσω από τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Τζολάκη του Ολυμπιακού. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά και τα οκτωμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Παΐσιο, στην Παϊσία, στον Ιούδα, στο Ζώσιμο, στο Ζήση, στην Ζωσιμαία. Παρασκευή 19 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάται η κάθε γυναίκα ξεχωριστά, αλλά και οι χιλιάδες γυναίκες μαζί που βίωσαν την έμφυλη βία, τη σεξουαλική κακοποίηση και το βιασμό κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων και επέζησαν. Σε 11 ημέρες από σήμερα, για να αλλάξουμε θέμα, φεύγει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, που εξελίσσεται με θετικό τρόπο για τον τουρισμό. Όλες οι τουριστικές περιοχές είναι γεμάτες κόσμο. Οι πληρότητες των ξενοδοχείων είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, από 60 έως 85%, 90% ανάλογα το ξενοδοχείο. Ιούλιος, Αύγουστος, από ό,τι μαθαίνω, οι τουρίστες θα μένουν και στις ταράτσες των ξενοδοχείων. Η θετική εικόνα των αφίξεων έχει καταγραφεί και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τον Μάιο φέτος. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε αύξηση 8,1%, το οποίο διακίνησε 1.000.000, προσέξτε σας παρακαλώ, 1.139.079 επιβάτες έναντι 1.054.181 επιβάτες την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα, κάθε χρόνο ο τουρισμός στην Κρήτη καταγράφει μία αύξηση που κυμαίνεται από 5, 9, 10%, 5, 9, 10%, κάθε χρόνο έχουμε σημαντική αύξηση. Και βέβαια είναι επόμενο όλα να έχουν απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, στη χθεσινή εκπομπή σας είπα πως είναι εδώ στην Κρήτη τουριστικοί πράκτορες από την Ινδία, οι οποίοι έχουν επαφές με τουριστικά γραφεία, με ξενοδοχεία και προετοιμάζονται να αρχίσουν σιγά σιγά τη συνεργασία, να στείλουν περισσότερους Ινδούς στην Κρήτη για τουρισμό. Οι αφίξεις θα κορυφωθούν μετά το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το έχουμε ξαναπεί. Ο στόχος των τουριστικών φορέων του νησιού είναι τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του αεροδρομίου στο Καστέλι οι αφίξεις των τουριστών να διπλασιαστούν. Το 2025 η Κρήτη κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με 5,6 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Άρα, με τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, οι τουρίστες θα ξεπεράσουν τα 12 με 13 εκατομμύρια τουρίστες. Το φαντάζεστε? Το ανησυχητικό δεν είναι πως θα έρθουν τόσοι πολλοί. Το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε έργα υποδομής
για να σηκώσει το νησί αυτό το βάρος. Δεκατρία λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο

0: μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Το 1863, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1865 πέθανε ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, 4 συνολικά μεταξύ 1859-1888. Οι αγώνες αυτοί έγιναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα το 1951 πέθανε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Το 1975, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο πρωταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά. Το 2000 η Ελλάδα υπογράφει την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το 2003, με τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στη Χαλκιδική, ολοκληρώνεται η ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2003. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν την αγάπη τους, μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Τους ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ μας. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου γράφει: «Κύριε Μανώλη, γίνεται το αδιαχώρητο στην Εθνική, στον Χωστό. Άκουσα από το σταθμό σας ότι θα συνεχιστούν τα έργα και την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί όχι Σαββατοκύριακο? Θα είναι σε παραλία, ο φόρτος το Σαββατοκύριακο είναι πολύ λιγότερος». Γιώργο, αυτό μας είπε ο κύριος Κουλάς, ότι θα συνεχιστούν τα έργα και την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Βέβαια, εμείς θα επιμείνουμε για άλλη μια φορά ότι ό,τι έργο γίνεται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ό,τι έργο είναι αυτό, και πρέπει να το επιβάλλουμε. Αλλά ξέρετε, μόνο κάποιοι γραφικοί, πώς να το πω, επιμένουν σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε το εξής: να ξεσηκωθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πούμε δηλαδή ότι στο εξής: όταν γίνεται έργο σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, θα είναι αυτονόητο ότι τα έργα αυτά θα γίνονται βραδινές ώρες. Δεν γίνεται να μην τα κάνουν. Όχι, να μην τα κάνουν. Ξέρετε, αυτό το τυρί και αυτό το δίλημα, θέτε έργα ή δεν θέτε, πρέπει κάποτε να σταματήσει στην Κρήτη. Και επειδή υπάρχουν και ορισμένοι χαχόλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτό το δίλημα, είναι προτιμότερο και αυτοί να συνταχτούν με το απλό και το αυτονόητο. Με το απλό και το αυτονόητο. Προσέξτε. Δεν μπορεί αυτή την περίοδο ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης να είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς. Φανταστείτε τον επιχειρηματία, φανταστείτε τον επαγγελματία οδηγό που ξεκινά από πού να πω, από την περιοχή του Γαζίου και θέλει να πάει στη Σιτία. Περνάει και ο πρώτος Γολγοθάς είναι εδώ στην περιοχή του πώς το είπαμε, του Αϊγιάννη, του Χωστού. Μεγάλο ποτήρι, πικρό, περιμένει αρκετή ώρα, 20 λεπτά μου λένε για να περάσει. Προχωρείς και φτάνεις πάνω ακριβώς από το Κοκκίνι Χάνι. Άλλος Γολγοθάς εκεί. Εκεί το έργο εξελίσσεται όπως τις ταινίες του αείμνηστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Αργά, αργά. Έτσι εξελίσσεται το έργο. Αυτό να θυμάστε, να θυμάστε αυτό το έργο, θα γίνει ακόμα και σε πιο αργούς ρυθμούς από το έργο του δρόμου από τον Καρτερό μέχρι την Επισκοπή που δούλευε ένας εργάτης. Σας έχω ξανακάνει. Σας έχω ξανακάνει την ιστορία. Ένας εργάτης, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ποιος ήτανε για να τον ετοιμήσουμε σε μια ειδική εκδήλωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε 3 μηχανήματα. Προσέξτε. Είχε την μπουλντόζα που έκοβε το, πώς το λένε αυτό, το χώμα για να ανοίξει το δρόμο. Μετά σταματούσε. Έπαιρνε τον εσκαφέα. Α, όχι, έπαιρνε το φορτωτή. Περισσότερα ήταν τα μηχανήματα. Με το φορτωτή και μάζευε τα χώματα. Και μετά έπαιρνε το φορτηγό, το πλησίαζε και με το φορτωτή έβαζε πάνω τα χώματα και έπαιρνε το φορτηγό και πήγαινε, το άδειαζε και ξαναγυρνούσε και ξανά μανά το ίδιο. Όλη μέρα έκανε αυτή τη δουλειά. Προσέξτε. Και επειδή καμιά φορά συναντούσε και κάποια βράχια, ο άνθρωπος τι έκανε. Είχε δίπλα και ένα τρακτέρ και λειτουργούσε το κομπρεσέρ. Τον είχαμε δει πολλές φορές τον άνθρωπο αυτόν. Και μετά που είχα κάνει αυτή την αναφορά, με είχε πάρει ένας άλλος τηλέφωνο και μου είπε ότι και στο δρόμο Ηράκλειο Βιάνος, σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι τώρα πού, σε ένα σημείο μου είπανε μετά τις Αρχάνες, δεν θυμάμαι πού, ήταν ένας άνθρωπος εκεί μόνος του, ο οποίος δούλευε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός λέει καλούπωνε, ξεκαλούπωνε, αυτός έφτιαχνε, έστρωνε, αυτός έπαιρνε τις αλφαδιές. Έτσι γίνονται οι δρόμοι στην Κρήτη. Πώς νομίζετε ότι γίνονται? Αυτά που ξέρετε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτά είναι οι άλλες περιοχές. Εμείς εδώ είναι ταινία Αγγελόπουλου και πρέπει να συνηθίσουμε, δεν βιαζόμαστε. Εμείς εδώ είμαστε πολύ χαλαροί. Πολύ χαλαροί, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Λειτουργούμε με διαφορετικά αντανακλαστικά και με διλήμματα, όπως θέτε έργα ή δεν θέτε. Αυτό είναι.
1: Θέτε τίποτα?
2: Έχετε από το καλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέτε?
2: Ναι, από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό. Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλω μάκρυ.
0: Δεν νιώθεις έτσι? Πες μου σε παρακαλώ, δεν νιώθεις ότι αυτό το θέτε έργα ή δεν θέτε είναι τσακπινιά, ε? Έτσι δεν νιώθεις? Πάμε τώρα να μην πω στα σοβαρά, γιατί και αυτά που λέμε σοβαρά είναι, αλλά τα προσεγγίζουμε με έναν τρόπο για να χαλαρώσουμε. Είμαστε Παρασκευή, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Να χαλαρώσουν, ρε παιδί μου, να μην τεντώσουν τα νεύρα μας. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί δεν κερδίζουμε τίποτα εάν τεντώσουν τα νεύρα μας. Δεν αλλάζει τίποτα. Η αναμονή στην ουρά για να περάσεις από τον Άι Γιάννη το Χωστό είναι 20 λεπτά. Είτε έχεις τεντωμένα είτε χαλαρωμένα νεύρα. Οπότε διαλέξτε. Διαλέξτε και πάρτε. Πάμε λοιπόν στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι δύο εικόνες του πολέμου στην Ουκρανία. Από τη μία πλευρά η χρυσή τρούλη της ιστορικής λαύρας των σπηλαίων στο Κίεβο να τυλίγονται στις φλόγες μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση, από την άλλη το εντυπωσιακό βίντεο από τη Μόσχα, δεν ξέρω αν το είδατε, που δείχνει το καπάκι

0: μιας τεράστιας δεξαμενής πετρελαίου να εκτοξεύεται στον αέρα ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones. Δύο όψεις του ίδιου πολέμου. Δύο εικόνες, ένας πόλεμος. Η πρώτη στο Κίεβο συμβολίζει το πλήγμα στην ιστορία, τον πολιτισμό και την πνευματική κληρονομιά της Ουκρανίας. Η δεύτερη δείχνει ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον στο ουκρανικό έδαφος, αλλά φτάνει όλο και πιο βαθιά στη ρωσική επικράτεια, στην καρδιά της Μόσχας. Ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν βρέθηκε και ο καθεδρικός ναός της κίνησης της Θεοτόκου στη Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Η εικόνα των χρυσών τρούλων να φλέγονται προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Η Μονή των Σπηλαίων δεν αποτελεί απλώς ένα θρησκευτικό κέντρο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας παγκοσμίως και σύμβολο της ουκρανικής ταυτότητας με ιστορία που πλησιάζει τη μία χιλιετία. Η UNESCO την έχει εντάξει στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Από το 2023 βρίσκεται στη λίστα των μνημείων που απειλούνται από τον πόλεμο. Η απάντηση της Ουκρανίας μετά το πλήγμα που δέχτηκε ήταν πολύ σκληρή. Η Ουκρανία εξαπέλυσε χθες τα ξημερώματα τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Μόσχας, πλήττοντας μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόν 200 ουκρανικά ντρόουν συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ανέδειξε την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής, οι εξελίξεις είναι μυστηριώδεις, θα έλεγα όμως τη θετική κατεύθυνση, όσο σταματούν οι ανταλλαγές των πυρών. Ο Πακιστανός πρόεδρος ανέβαλε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Ελβετία για σήμερα, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή. Τα αποτελέσματα είναι μάλιστα ορατά, καθώς τα πρώτα τάγκερ διασχίζουν ξανά από τα στενά του Ορμούζ μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα απέχει ακόμη πολύ. Η απρόσμενη τροπή που πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η ιρανική πλευρά ανέβαλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες της Ελβετίας που θα γινόταν σήμερα, ανεξάρτητα από τα αν θα γινόταν η υπογραφή που είπαμε ότι έγινε ηλεκτρονικά. Οι ομάδες εργασίας θα ήταν εκεί σήμερα για να συνεχίσουν να συζητούν τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, προκειμένου να επικυρωθούν μετά από 60 μέρες, όπως έχει συμφωνηθεί. Οι δύο πλευρές επεξεργάζονται μυστικά σχέδια για την εφαρμογή της συμφωνίας, αν και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Αυτό που θέλω να προσθέσω όμως εδώ, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να θεωρούν ότι το μνημόνιο κατανόησης που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, αποφεύγοντας να συγκρουστεί δημόσια με τον σημαντικότερο σύμμαχό του. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο, η δυσαρέσκεια είναι έντονη. Θα έλεγα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε τις διαφημίσεις που είναι προγραμματισμένες και μετά να επιστρέψουμε και να δούμε μαζί την εσωτερική επικαιρότητα που είναι ξεχωριστή και σήμερα. Πάμε.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Την καλημέρα μας στους ακροατές που συνεχίζουν να μας στέλνουν σχόλια, φωτογραφίες. Την καλημέρα μου στην Άννα που μου γράφει.

γράφει «Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουμε όπως η Ισπανία και δεν ξέρω ποια άλλα κράτη, έχουν πρόβλημα με τον τουρισμό, δεν θα κυκλοφορούν πλέον ντόπιοι παρά μόνο τουρίστες». Προχθές το βράδυ στην πλατεία Παλεκάστρου, 9 η ώρα, δεν έπεφτε βελόνα από τον κόσμο. Γινόταν ένας πανικός. Αγαπητοί μου, φαντάζεσαι να βρεθείς προς Πισκοπιανό Κουτουλουφάρι να δεις 9 η ώρα τι γίνεται. Την καλημέρα μου στον Κώστα. Στον Κώστα, ο οποίος μου λέει, κύριε Αργυράκη, σ' όποια γωνιά του Ηρακλείου κι αν κοιτάξεις, θα δεις και μία σκηνή αυτή την περίοδο. Πριν από μερικές ημέρες είχατε αναφερθεί στις σκηνές που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο του λιμανιού, ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη είσοδο, με τους ανθρώπους που έχουν εγκατασταθεί εκεί, να έχουν απλώσει τις μπουγάδες τους, να έχουν ανάψει φωτιές για να ζεστάνουν νερό. Κανείς δεν συγκινείται όμως σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος μου γράφει, κύριε Αργυράκη, μπορεί να ανέλαβε ο ιδιώτης την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου. Μη φανταστείτε όμως ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Μάλλον θα τους πάρει πολύ μεγάλο χρόνο ακόμα μέχρι να βρουν το βηματισμό τους. Η κυρία Ελένη μου γράφει, ότι γίνεται ένας πανικός, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια κατάσταση με τα απορρίμματα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην... Δηλαδή, τι γίνεται. Παρακαλώ να το ξαναδούν αυτό οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την απόφαση, γιατί νομίζω τώρα ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή πήραμε ένα ιδιώτη. Μας είπε προχθές ο κύριος Τσαγκαράκης πώς είναι οι εργαζόμενοι, βρε Δημήτρη. Πολλοί, δεν θυμάμαι τώρα την αριθμό, μην πω και... Μην πω γιατί μπορεί να... Πάνω από 150 πάντως. Μην κάνω λάθος και πω άλλα στοιχεία. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί... Μα αυτοί δεν μας έλεγαν ότι... πώς να το πω... Ότι θα βγουν... πώς σου λέγαμε αυτούς, τους οδοκαθαριστές, οι οποίοι θα έχουν και ειδικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία θα περνάνε με τα σάρωθρα. Εδώ μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες πίσω ακριβώς από τη δημοτική αστυνομία, που είναι όλος ο δρόμος γεμάτος σκουπίδια. Γεμάτος σκουπίδια, και κάτω ο δρόμος δεν τον έχουν καθαρίσει. Μα πώς γίνεται αυτό, βρε παιδιά? Πού είναι οι ιδιώτες? Δηλαδή, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι πάσχομαι στο συντονισμό. Δεν το έχουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά προσέξτε τώρα. Εμείς θα περιμένουμε. Ο ιδιώτης ανέλαβε πριν πόσες μέρες? Δύο μέρες. Πόσες μέρες είναι τώρα? Δεν θυμάμαι. Δύο μέρες, τρεις, δεν είναι παραπάνω. Να του δώσουμε ένα δεκαήμερο, ρε παιδί μου, να βρει την περπατησιά του, να δει τι γίνεται, να δει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, να δει που θα δώσει βάρος, να δει τα κενά που γίνονται. Γιατί προσέξτε τώρα, οι εργαζόμενοι, εάν τους αφήσει και μόνους τους, μπορεί να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια και να πηγαίνουν κάτω από τη σκιά, να πηγαίνουν κάτω από τη σκιά για να χαλαρώσουν. Λοιπόν, χαλαρά και υπομονή. Την καλημέρα μου και στον ακροατή, ο οποίος μας ενημερώνει ότι υπάρχει ήδη εργολάβος στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη και κάνει εργασίες. Μα αλήθεια τώρα? Δεν το ξέρω. Μου το λέει ακροατής. Τώρα εγώ δεν έχω εικόνα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των Σταυρακίων, τον κύριο Ζαχαρία Κιωτάκη, ο οποίος έχει πάει στο Δήμο Ηρακλείου, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με το Δήμαρχο για να συζητήσουν, να δουν τι λέει η Δημοτική Αρχή. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Από την εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει και που πρέπει να απασχολήσει το πολιτικό
προσωπικό της χώρας είναι το δημογραφικό. Δεν ακούσαμε λέξη για αυτό το θέμα. Δεν ακούσαμε ποιες είναι οι προτάσεις των κομμάτων για αυτό το κορυφαίο θέμα. Εντάξει, καλά τα δωρεάν εισιτήρια, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα που πρέπει να ακούσουμε τις προτάσεις των ηγετών μας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΑΛΤ για τις γεννήσεις του 2025 αναδεικνύουν για άλλη μια φορά πόσο έντονο είναι το πρόβλημα. Οι γεννήσεις σε σχέση με το 2024 έπεσαν σημαντικά σε ποσοστό 4,2%, ενώ το πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο βαθύ στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η υπηρεσία, η μείωση στις γεννήσεις σε σχέση με το 2024 υπερβαίνει το 10% στην Ήπειρο, ενώ αποκλειστικά στα αγόρια οι γεννήσεις είναι μειωμένες κατά 15,3%. Ανάλογα αρνητικά είναι τα στοιχεία και για το Βόρειο Αιγαίο, όπου οι γεννήσεις έχουν πέσει κατά 6,4% και συγκεκριμένα τα αγόρια στο 12,8%. Μα τι έχουμε πάθει με τα αγόρια? Τι συμβαίνει με τα αγόρια? Τα στοιχεία αναπεριφέρεια παρουσιάζουν και δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι πως από τις 13 περιφέρειες της χώρας, οι 12 παρουσιάζουν μείωση δραματική σε πολλές από αυτές στις γεννήσεις, ενώ υπάρχει και η θετική εξαίρεση της Κρήτης μας, η οποία παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2024. Και η Σαντορίνη έχει αύξηση και η Κος έχει αύξηση. Το δεύτερο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι πως στο Βόρειο Αιγαίο οι γεννήσεις στα αγόρια έχουν παρουσιάσει πτώση 12,8%, αλλά στα κορίτσια υπάρχει αύξηση σχεδόν μία μονάδας, 0,9% συγκεκριμένα. Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό που συνδέεται άμεσα ή έμεσα με το δημογραφικό είναι τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν πως η χώρα μας είναι ουραγός στην Ευρώπη στο κατακεφαλήν ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στο κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ένα μέτρο οικονομικής δραστηριότητας, η Ελλάδα αναδείχθηκε ουραγός μαζί με τη Βουλγαρία, αμφότερες ήταν 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβερό! Λίγο πιο ψηλά από αυτές βρέθηκε η Λετωνία στο 29%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών. 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στις ηλικίες 15 έως 29 ετών εκτινάσεται στο 14,7% έναντι 5,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 12μηνο Μαΐου 2025, Μαΐου 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κροατία. Όλα έχουν την ερμηνεία τους τελικά. Αντί λοιπόν να μας απασχολεί το κόστος του εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία
Μάλλον είναι καλύτερα να ασχοληθούμε και να θεσμοθετήσουμε κίνητρα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, ώστε να μπορούν να ζήσουν καλύτερα και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Προσέξτε, στο Ηράκλειο, πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό μια μέρα, αλλά τι να πρωτοπρολάβουμε. Στο Ηράκλειο έχουμε πολύ λιγότερες θέσεις στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, από ό,τι σαν παιδιά έχουμε. Το καταλαβαίνετε δηλαδή. Έχουμε, παράδειγμα τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, για να σας τα πω, τα στοιχεία. Έχουμε για παράδειγμα 1,000 παιδιά που θέλουν να στεγαστούν σε νηπιαγωγεία και οι θέσεις που υπάρχουν στα νηπιαγωγεία είναι 700. Τυχαία τα ποσά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σας το είπα για να σας δείξω τη σύγκριση. Είναι φοβερό αυτό. Δεν κάνουμε ούτε τα αυτονόητα. Και ξέρετε, πού θα αφήσουν αυτές οι μητέρες τα παιδιά τους για να πάνε να εργαστούν? Εκτός εάν η πολιτεία θεωρεί και είναι ακόμα σε αυτό το μότο ότι όταν μια γυναίκα γεννήσει πρέπει να κάθεται σπίτι της προκειμένου να μεγαλώσει το παιδί της. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, έτσι, υπάρχει και αυτή. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, πριν από μερικές ημέρες, σας λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις και πόσο επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε. Σας λέγαμε να μην τις παίρνετε τις μετρητής, γιατί, βρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Χθες ο γνωστός δημοσκόπος και επικεφαλής της Public Issue, Γιάννης Μαυρής, υπογράμμισε πως πρέπει να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί με τις δημοσκοπήσεις, καθώς παρατηρούνται αστοχίες όπως έγιναν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ο συνδυασμός μάλιστα με την πολιτική ρευστότητα συνθέτουν ένα αβέβαιο δημοσκοπικό τοπίο, όπως είπε. Στάθηκε ιδιαίτερα στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά και για τα κόμματα Καρισιανού και Σαμαρά, ενώ υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα των κομμάτων είναι αν θα μπορέσουν να προσελκύσουν την ψήφο της αποχής. Αυτά για τις δημοσκοπήσεις, στα αποτελέσματα των οποίων βασίζονται βαθιστόχαστες αναλύσεις και σενάρια επί σενάριων. Τους έχετε ακούσει. Σήμερα μάλιστα, δηλαδή έχουμε ξεφύγει, αλλά εντάξει, ο καθένας κρίνεται. Σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό πάνελ είδα μία αστρολόγο την οποία την κάλεσαν για να κάνει τις προβλέψεις της, για να πει, λέει, τι λένε τα άστρα για τα κόμματα, εάν είναι καλή η περίοδος και η χρονιά για το κάθε ένα κόμμα χωριστά. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε μια χώρα που μας αρέσει το παραμύθι, οπότε αυτό που κάνουν στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης είναι να βρίσκουν παραμυθάδες για να πιάνουν στασίδι στις πρωινές εκπομπές και να τα αφηγούνται. Αυτά συμβαίνουν στον τόπο μας. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη μία επιχείρηση επαναπροσέγγισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Οι παρασκηνιακές κινήσεις μάλιστα έχουν πυκνώσει. Σύμφωνα, λέει, με απολύτως έγκυρες πηγές, κορυφαία στελέχη επισκέφθηκαν τον Κώστα Καραμαλή, μεταφέροντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές και τις αποστάσεις που πληγώνουν την παράταξη. Στην αρχή ήταν απολύτως αρνητικός, αλλά τώρα, λέει, δεν φαίνεται να είναι πλέον. Το σκέφτεται σοβαρά. Την επόμενη μέρα, στις σχέσεις των δύο ανδρών που πέρασε από πολλά κύματα, προφανώς θα κρίνει
το μεταξύ τους τέτα τέτ, όποτε κλειστεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν καταλήξει αίσια, δεν αποκλείεται ο Κώστας Καραμανλής να εμφανιστεί στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου

των πολιτικών εξελίξεων. Ο Κώστας Καραμαλής έδειξε στην πολιτική του πορεία ότι ενδιαφέρεται πολύ για την υστεροφημία του. Θα ήταν βαρύ για τον ίδιο να μείνει στην ιστορία ότι εγκατέλειψε την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του Κωνσταντίνος Καραμαλής στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, παρά τις διαφωνίες που συνεχίζει να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις του και στις σκέψεις του να κάνει δικό του κόμμα όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Στο Πασόκ τώρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε σωστρέφεια. Ίσως θα πρέπει εκεί ο συντοπίτης μας, αρχηγός, να κάνει ένα αγιασμό, πρέπει να κάνει βουντού, δεν ξέρω που πιστεύουν, να κάνουν κάτι εν πάση περιπτώσει για να φύγει το κακό μάτι. Στη δίνη των νέων εσωκομματικών αντιπαραθέσεων βρίσκεται το Πασόκ σε μια περίοδο κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ανακόψει τη δημοσκοπική της υποχώρηση και να απαντήσει στις προκλήσεις που δημιουργεί η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών στο χώρο της κεντροαριστεράς. Παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας περί αυτόνομης πορείας προς τις επόμενες εκλογές, οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη στρατηγική του κόμματος συνεχίζουν να προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό του Πασόκ. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις υπαρκτές διαφωνίες που εξακολουθούν να δικάζουν τα κορυφαία στελέχη της παράταξης. Βέβαια, αιτία του κακού είναι ένας. Είναι ο Δημαρχούκος. Είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει γυρεύοντας, αλλά ακόμα φαίνεται δεν βρέθηκε εκείνος που θα τον βάλει στη θέση του. Ενώ έχει αποφασίσει το συνέδριο, ενώ έχει ξεκαθαριστεί το θέμα, κάθε τρεις και λίγο, επειδή δεν έχει δουλειά προφανώς να κάνει στο Δήμο, ο Δούκας πετάει μια μπανανόφλουδα. Και πάντα βρίσκονται οι καλοθελητές που δίνουν διάσταση σε αυτό. Συγγνώμη, μα γιατί βρε παιδιά δεν το διαγράφετε και να του δείξετε το δρόμο προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Μα δεν είναι απλό? Μα γιατί κάθεστε και ασχολείστε? Και ξέρετε, για να εδραιωθεί ένας πρόεδρος πρέπει να δείξει ότι έχει πυγμή και παίρνει κεφάλια. Φοβάμαι πολύ ότι σε αυτό υστερεί ο συντοπίτης μας. Θέλει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Να τελειώνουμε δηλαδή με τους διαφωνούντες. Ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει μια διαφορετική πυγμή. Δηλαδή, άνοιξε το μαγαζί και θέλουν όλοι να μπουν μέσα και του λέει stop, κανείς δεν μπαίνει μέσα. Face control, θα έρχεστε εδώ, θα σας κάνουμε ένα τεστ και αν το περάσετε θα μπείτε μέσα. Έτσι γίνεται. Τώρα είπα κι εγώ έτσι γίνεται, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι γίνεται με το νέο κόμμα του Αλέξη, πώς μπαίνουν, πώς βγαίνουν, πώς εκλέγονται, πώς διορίζονται, πώς ορίζονται, δεν τα έχουμε καταλάβει. Αλλά θα μας πάρει ακόμα λίγο χρόνο, έχουμε καιρό μπροστά μας, έχουμε καιρό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανεβαίνουν όλοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνουν τις δικές τους ανακοινώσεις. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και με το νέο κόμμα του Αλέξη, αν έχει επαφές εδώ στο Ηράκλειο, αν υπάρχει εκπροσώπηση, αν καταρτίζεται ψηφοδέλτιο, αν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετέχουν κλπ. Κλπ. Ομολογώ πως δεν βρήκαμε κάποιον ενημερωμένο. Δεν βρήκαμε. Αυτό που μάθαμε όμως είναι ότι πιέζονται συγκεκριμένοι άνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο
για να συμμετέχουν στο

ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου. Μεταξύ αυτών, Βαγγέλης Ζάχαρης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Τον έχουν τρελάνει στα τηλεφωνήματα από την Αθήνα οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Αλέξη, προκειμένου να πει το ναι για να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Μακράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Είναι ο πρόεδρος των δασκάλων και νηπιαγωγών. Πιέζεται λοιπόν για να πει το ναι να είναι υποψήφιος. Βέβαια, εντονότατες πιέσεις δέχεται και ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διατηρεί προσωπική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, και θεωρείται δεδομένο ότι ο Χάρης Μαμουλάκης θα καταθέσει την παραίτησή του εγκαίρως προκειμένου να πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει θέση και στο κόμμα και να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου. Ο δρόμος είναι μακρύς, γιατί οι υποψήφοι που απαιτούνται στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου είναι 11. Είναι 11. Θα ξανάρθουμε όμως. Έχουμε να λέμε όλο το καλοκαίρι. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νέα δομή, το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή σας είχε ενημερώσει πρώτο ότι ο Κύβος ερήφθη για τη φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο και πως επέλεξε τις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών για τη χωροθέτηση της δομής. Από το Υπουργείο ξεκαθαρίζεται ότι οι πρώην αποθήκες Κουλούδη θα λειτουργήσουν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδη έρχεται μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξέβρεση κατάλληλου χώρου στο Ηράκλειο, οι οποίες όμως κατέληξαν στο αδιέξοδο. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ανάγκη για άμεση λύση κατέστη ακόμη πιο επιτακτική λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου και της ακαταλληλότητας του προσωρινού χώρου που χρησιμοποιείται σήμερα στο ψυγείο του λιμανιού. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, οι κάτοικοι αντιδρούν, λένε πως είναι μια κατοικημένη περιοχή που δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή. Σήμερα ο πρόεδρος των Σταυρακίων, ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης, που ελπίζω να έχει το χρόνο να συνομιλήσουμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής, πρέπει να βρίσκεται αυτή την ώρα στη Λότζια, στην προσπάθειά του να συναντήσει το Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και να συζητήσουν μαζί το θέμα. Τι λέει ο Δήμος για αυτό το σημαντικό θέμα? Θα επιτρέψει ο Δήμος την δημιουργία εκεί της δομής? Και μάλιστα να σας πω εγώ επιπρόσθετα ότι το θέμα θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, θα δούμε εάν, αλλά προσέξτε κάτι, υπάρχει, όπου και να έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η δομή, υπάρχει αντίδραση. Ο υπουργός ο αρμόδιος κάλεσε τους φορείς, τους βουλευτούς, δημάρχους του νομού να πούνε πού να πάνε οι μετανάστες, κανείς δεν υπέδειξε κάποιο χώρο, θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Για τα σκουπίδια σας είπαμε προηγουμένως, μας έχουν στείλει φωτογραφίες

0: μπροστά από το χτέλ Ηρακλείου. Χτέλ εδώ, στην Ικάρου, που δείχνουν ότι οι κάδοι, οι οποίοι είναι μάλιστα για την ανακύκλωση, είναι ξέχυλοι από σκουπίδια, είναι χθεσινή φωτογραφία, είναι χθεσινοβραδινή φωτογραφία, και δίπλα από τους κάδους υπάρχουν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Είπαμε και προηγουμένως να δώσουμε ακόμα μερικές ημέρες προθεσμία στον ιδιώτη, ούτως ώστε να μπορέσει να βρει το βηματισμό του και να προχωρήσει στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προσωπικό έχουμε, μηχανήματα έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι με ένα καλό συντονισμό, με ένα καλό προγραμματισμό, θα καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Το έχουμε ανάγκη. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν δικαιούνται να αποτύχουν. Πρέπει να το δούμε όμως να συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Ο κύριος Σαγκαράκης μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει μόνο πρωινή, αλλά και βραδινή βάρδια. Θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά να υλοποιούνται στον τόπο μας, γιατί το πληρώνουμε πολύ ακριβά. 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καθημερινές και δυναμικές αναμένονται να είναι οι κινητοποιήσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς που αντιδρούν έντονα στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών επί της Ηρακλείου Μυρών. Αργότερα το απόγευμα συγκεντρώνονται ξανά έξω από τις αποθήκες Κουλούδη. Συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου προκειμένου να άρει η διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή μη του 57χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οικονομικό κράχ και μαζικό πάγωμα των συναλλαγών στην αγορά κινήτων του Ηρακλείου προειδοποιεί ότι θα προκληθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου αν δεν δοθεί άμεση παράταση τουλάχιστον ενός έτους για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων. Κατέληξε 30χρονος μετανάστης υπήκος Μπαγκλαντές που είχε διασωθεί σε περιστατικό στις 15 Ιουνίου νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Ντοχανίων. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η κυβέρνηση την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, ανοίγοντας παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, μείωση του ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες και αλλαγές στην Golden Visa. Με την εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις για χιλιάδες υποψήφιους που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα

0: Χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα. Ο Αντώνης μου γράφει, δεν θα ήταν καλύτερα να ήταν στα έργα σήμερα η αστυνομία, ώστε να μην γίνεται αυτό το χάλι? Στο στένεμα που έχουν κάνει είναι άκρος επικίνδυνο να γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί δεν ρυθμίζει κανένα στην κυκλοφορία. Κανένα στην κυκλοφορία. Και βέβαια αναφέρεται εκεί στην περιοχή του Γιώφυρου, εκεί στον Άι Γιάννη το Χωστό, τα προβλήματα που υπάρχουν, όλη αυτή η ταλαιπωρία. Ο Νίκος μου γράφει, πάνε καλά, παίζουν με τα νεύρα του κόσμου, η ουρά μέχρι το γάζι, επειδή τους ήρθε η όρεξη να πάνε να φτιάξουν τη γέφυρα, μου λέει ο Νικόλαος. Πάμε να καλημερίσω. Α, είναι ακροάτρια. Για μισό λεπτό. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Για πείτε μας,
1: ευχαριστώ πού... καταρχήν που με δεχτήκατε.
0: Μα είναι δυνατόν, μα το... είναι δυνατόν. Πάντα σας δεχόμαστε.
1: Είμαστε από την περιοχή Αθανάτων.
0: Ναι.
1: Και είμαι απέναντι από το κτίριο του κύριου Σκουλούδη.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι μόνη.
0: Ναι.
1: Κάθομαι εδώ 40 χρόνια στα θανάτους, δεν βρέθηκε κανείς να ασχοληθεί με το μέρος αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε δήμαρχος, ούτε περιφερειάρχης, ούτε κανείς άλλος.
0: Ναι.
1: Τώρα θυμηθήκανε το μέρος των Αθανάτων.
0: Ναι.
1: Αν ήθελε ο κύριος Αβγενάκης και ο κύριος Πλεύρης να αποκαταστήσουν το κτίριο του κυρίου Σκουλούδη,
0: ναι,
1: μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν. Όχι να φέρουν τους μετανάστες. Μετά γιατί δεν σέβονται αυτό που κάνουν εδώ οι πολίτες? Εμείς δεν είμαστε μέρος αυτού του Δήμου, είμαστε Δήμος Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν μας σέβονται ότι δεν θέλουμε εδώ τους μετανάστες?
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν το σέβονται? Στα άλλα μέρη που κάναν τις διαδηλώσεις ήταν όχι και δεν κάναν διαδήλωση. Εμάς γιατί δεν σέβονται αυτό που κάνουμε εδώ πέρα?
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ.
1: Μπορείτε να απαντήσετε να το μεταφέρετε αυτό?
0: Μα το είπατε.
1: Τους προσφασίσανε.
0: Το είπατε ήδη. Ακούστε λίγο.
1: Όπως έχουν αυτοί δικαίωμα. Δικαίωμα που θέλουν και μη δικαίωμα που θέλουν ότι δεν τους θέλουμε. Τι στο ρέρετε το ράδιο, χαμηλώ στο ράδιο. Περιμένετε κύριε Αργυράκη να ανοιχτώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Χαμηλώστε το ράδιο.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε όχι. Γιατί δεν το σέβονται αυτό το όχι?
0: Ακούστε με λίγο. Είστε ακριβώς απέναντι από το κτίριο το συγκεκριμένο.
1: Ναι, μένω απέναντι, ακριβώς όπως το μένω από την πίσω πλάτη βέβαια από εδώ που μένω.
0: Ωραία, ωραία. Μας λένε ότι υπάρχει κινητικότητα και ότι έχουν πάει συνεργεία και φτιάχνουν.
1: Εγώ
0: είναι
1: δεν
0: έτσι.
1: Μπορώ να δω από την πίσω μεριά την πλάτη εδώ,
0: α,
1: γιατί
0: α,
1: δεν με βοηθάνε και τα μάτια μου καλά. Χθες όμως πριν γίνει η διαδήλωση,
0: ναι,
1: 5 η ώρα κατέβαινα από πάνω και ήταν μέσα άτομα.
0: Α.
1: Ήτανε 4 μαυροφόροι άντρες.
0: Τους
1: είδα καθαρά γιατί είναι στο ύψομα και φαίνεται ακριβώς απέναντι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι σωστό αυτό που γίνεται?
0: Μάλιστα.
1: Δεν Στάχ. Έχουμε δικαίωμα, είναι δίπλα το νοσοκομείο. Όλοι είμαστε Δήμος Ηρακλείου. Εμάς γιατί δεν μας ακούνε?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή από την περιοχή των Αθανάτων. Για πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Για το ίδιο θέμα το οποίο ανέφερε προηγουμένως
0: η κυρία, ναι,
2: η ακροάτρια, θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε, πρώτα απ' όλα είμαι κάτοικος της περιοχής, είμαι επιχειρηματίας της περιοχής.
0: Ναι.
2: Δεν μας έχουν ενημερώσει κανείς από τους τοπικούς παράγοντες του Δήμου και της περιφέρειας για το παραμικρό. Τους παίρνουμε επανειλημμένος τηλέφωνο, δεν μας σηκώνουν τα τηλέφωνα.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε πρώτα απ' όλα ρατσιστές, όπως θέλουν κάποια μέσα να μας παρουσιάσουν, ή έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους τους οποίους έρχονται.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνουμε, οι περισσότεροι από εμάς καταγόμαστε από προσφυγικές οικογένειες.

0: Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω εγώ είναι ότι εκεί πέρα πάνε να κάνουν φυλακές ψυχών. Δεν κοιτάζουν μια ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων αυτών στις κοινωνίες. Να δούνε πού μπορούμε να τους απορροφήσουμε σε κάποιες επιχειρήσεις. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν. Υπάρχει παντελώς απουσία σχεδιασμού. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα ουσιαστική, κοινωνική για την οικονομική ενσωμάτωση των ανθρώπων.
1: Μα δεν θα μείνουν εδώ.
0: Να τους αξιοποιήσουμε.
1: Δεν θα μένουν εδώ. Θα μείνουν εδώ προσωρινά για να φύγουν στη συνέχεια.
0: Κύριε Αργυράκη,
1: λέω μισό λεπτό. Εγώ λέω αυτά που λέει το Υπουργείο, η επίσημη ενημέρωση. Το Υπουργείο θέλει.
0: Εμείς σαν κάτοικοι, οι περισσότεροι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση που εσείς να έχετε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ουδέν μονιμότερο του προσωρινού σε αυτή τη χώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε όμως.
0: Ναι.
1: Πρέπει και κάποια στιγμή να δείξουμε και μια σοβαρότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεδριάζουν 9 δήμαρχοι και να μην μπορούν να βρουν ένα τόπο που να μην είναι σε κατοικημένη περιοχή, που να μην είναι σε μια περιοχή που υπάρχει επαγγελματική.
0: Επαγγελματική. Οι περιοχές θα πρέπει να ενημερωθούν από τον αρμόδιο, από τον δήμαρχο δηλαδή.
1: Το θεωρώ αυτονόητο.
0: Ο κύριος δήμαρχος σε επανειλημμένες κλήσεις που του έχει κάνει ο πρόεδρος. Οι προέδροι, γιατί ήταν θέση
1: Μίλησα μαζί τους, μου το είπαν. Μάλιστα ο κύριος Χιωτάκης, αν δεν κάνω λάθος, από τα Σταυράκια, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη Λότζια, έξω από το γραφείο του Δημάρχου, ζητώντας συνάντηση μαζί του. Στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με όλα, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας πει αν συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και τι του είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λέτε, είστε κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το σημείο που...
0: Είμαι επιχειρηματίας.
1: Όχι. Εάν έχετε... Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν έχετε οπτική επαφή, γιατί μας λέει η ακροατής ότι είναι μέσα συνεργεία και φτιάχνουν το κτίριο. Είναι έτσι? Το ξέρετε?
0: Αυτή τη στιγμή εγώ έχω πάει μία μεταφορά.
1: Α, θα μπορώ, είστε εκτός.
0: Θα επιβεβαιώσω σε λίγο που θα γυρίσω πίσω.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Και εγώ κάτοικος, βασικά κάτοικος Σταυρακίων, αλλά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή είναι σχετικά πάρα πολύ κοντά σε πολλούς οικισμούς αυτή η προσωρινή δομή που σκέφτονται να κάνουν. Το θέμα είναι, τα είπε μια χαρά βέβαια ο προηγούμενος ακροατής, διότι δεν υπάρχει ρατσιστικό μένος από τη μεριά μας. Απλά όμως δεν μπορεί να φέρεις μια δομή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη ούτε στα υπουργεία πια, ούτε στους θεσμούς.
1: Αυτό είναι το, πιο βασικό.
2: Ναι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Αυτό είναι
2: δηλαδή
1: το πιο
2: λένε
1: βασικό.
2: Ότι δεν θα μείνει κανείς. Ωραία. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε αφού δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν πρέπει να το κάνουν εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το ίδιο προφανώς θα έγινε και στη Μυτιλήνη.
1: Ναι.
2: Αν έρχονται 40 άνθρωποι τη μέρα, εντάξει, μπορεί και να το καταφέρουν. Αν έρθουν όμως 100-200 χίλιοι, λοιπόν, εφόσον το κράτος δεν μπορεί λοιπόν να πάει κάτω στη Λιβύη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτρέψει τις ροές αυτές, γιατί υπάρχουν λύσεις. Να πάνε στη Λιβύη, να πληρώσουν το Χαφτάρ, να φτιάξει αυτός δομές, όχι εμείς εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Η Κρήτη είναι ένα μέρος περίκλειστο.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τους Πακιστανούς που είναι στο Ιχανιόπορτα και θα φέρουμε και άλλους. Αφενός μεν αυτό και αφετέρου, τι σοι ασυλοετούντες είναι αυτοί οι άνθρωποι και από ποιο πόλεμο έρχονται τη στιγμή που έρχονται μόνο άντρες? Οι γυναίκες που είναι? Δηλαδή οι γυναίκες μένουν εκεί που έχει πόλεμο και έρχονται μόνο οι άντρες.
1: Ναι.
2: Υπάρχει αλλίωση του πληθυσμού. Δεν θέλουμε λοιπόν κατά συνέπεια ούτε να γίνει προσωρινή δομή, ούτε μόνιμη, και καλά κάνουν νομίζω και οι δημάρχοι και δεν τα βρίσκουν και παίρνουν παράταση. Το μόνο κακό που κάνουν είναι ότι δεν το ξεκαθαρίζουν τον πλεύρη και να του πούνε εμείς στην Κρήτη δεν τους θέλουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγαινε τους σε ένα άλλο μέρος.
1: Ναι.
2: Να πάρει σπίτι του δίπλα και ας τους ταΐζει κιόλας. Θα τους υδράμωμε οικονομικά, αλλά θα την πάρει δίπλα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Θα το κάμαρά του στην αυλή του όπου θέλει.
1: Ναι.
2: Και με τη υγεία. Σας... Τι να πούμε τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σας ευχαριστώ
2: εμείς
1: θερμά.
2: Εμείς πάντως εκεί πέρα θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε, ναι, διότι δεν μπορούμε...

0: μπορεί κάποιος να αποφασίζει για μας, χωρίς εμάς. Δηλαδή, σε έντονα οικιστικό περιβάλλον, δηλαδή δεν υπάρχουν μέρη στα οποία δεν θα εμποδίζει η κανονική ζωή, δεν θα εμποδιστεί η κανονική ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν τέτοια μέρη τα οποία, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιο εγκαταλειμμένο στρατόπεδο κάπου.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιο στρατόπεδο που δεν χρησιμοποιείται. Γιατί αρων-άρων δηλαδή πρέπει να τους βάλεις ανάμεσα σε οικογένειες, σε ανθρώπους κτλ. Γιατί πρέπει να υποβαθμίσεις μια ολόκληρη περιοχή στην οποία υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, οικιστική ανάπτυξη, οι παιδιά τα οποία οπωσδήποτε είναι γύρω-γύρω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κάνει πολύ μεγάλο λάθος και οι βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος, που αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Θερμότατα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αναδεικνύετε το θέμα.
1: Πάντα προσπαθούμε να είστε καλά. Πάντα προσπαθούμε να είμαστε έγκυροι και να σας ενημερώνουμε εγκαίρως για αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Προσπαθούμε να είμαστε ένα βήμα πριν από τις εξελίξεις για να είστε ενημερωμένοι, και νομίζω αυτό συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Προσέξτε τώρα. Όση ώρα έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους.
1: Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε. Καλημέρα σας.
2: Λέω καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούω όλους όσους παρεμβαίνουν και κάνουν, καταθέτουν τις απόψεις τους.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί ακούω πάρα πολλές ανακρίβειες και πολλά ψέματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο καθένας προσπαθεί να δικαιολογήσει, καλώς το κάνει, ότι εγώ στην περιοχή μου δεν τους θέλω. Τεκμηριώνει για ποιο λόγο δεν τους θέλει.
1: Μα ο έχουν πει.
2: Λέει,
1: μα έχουν πει, δηλαδή.
2: Γιατί εγώ που άκουσα τώρα τον προηγούμενο μόλις.
1: Να σας πω. Αυτό που λένε οι άνθρωποι είναι το εξής, ότι δεν μπορεί σε μια κατοικημένη περιοχή που υπάρχει απέναντι δεξιά-αριστερά σπίτια να έρχεσαι εσύ και να κάνεις μία δομή και να μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί ο άλλος που λέει εγώ έχω μια επιχείρηση εδώ η οποία λειτουργεί και προσπαθώ με τα βίας να επιβιώσω σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που δημιουργείται να αποφασίζει αλήθεια ποιος να μου φέρει εδώ και τους μετανάστες που περισσότερο διώχνει κόσμο παρά, πώς να το πω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι καλύτερο μια δομή σε μια περιοχή, και ξέρετε γιατί το λένε οι άνθρωποι, το είπε ένας ακροατής, το είπε ο ακροατής, λέει έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας απέναντι στη λειτουργία του δημοσίου, απέναντι στη λειτουργία της πολιτείας, γι' αυτό το τονίζουνε.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν, επειδή τον άκουσα συγκεκριμένα τον προηγούμενο,
1: ναι,
2: είπε ότι θα έρθει
1: από ναι.
2: Ναι. Πώς θα γίνει η αλλίωση του πληθυσμού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ, τους έχουν 3-4 μέρες.
1: Ναι. Αλλίωση του πληθυσμού δεν θα έχουμε, γιατί το είπαμε ότι.
2: Να το είπε όμως.
1: Ναι, ναι, οι άνθρωποι αυτοί.
2: Δεν το
1: πρόσεξα, ναι. Γιατί ταυτόχρονα μου μιλάνε στα ακουστικά, διαβάζω μηνύματα και.
2: Δεν το λέω για αυτά.
1: Όχι, το λέω για να δικαιολογηθώ εγώ, γιατί έπρεπε να τον διακόψω και να τον διορθώσω. Οι άνθρωποι αυτοί, θέλω να γίνει σαφές ποιο είναι το πρωτόκολλο. Λένε ότι θα έρχονται εδώ και θα φεύγουν αμέσως για την Αθήνα. Δεν θα μένουν εδώ, θα γίνεται η ταυτοποίηση και θα φεύγουν να πηγαίνουν στις δομές στην υπόλοιπη Αθήνα.
2: Το πολύ 2-3 μέρες.
1: Ακριβώς.
2: Εκκλειδωμένοι μέσα κρατούμενοι.
1: Ακριβώς.
2: Θα είναι, κύριε.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, πάμε να ακούσουμε άλλο θέμα, αυτό που ξεκίνησα να σας πω, αλλά δεν πρόλαβα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πού είστε τώρα?
3: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς.
3: Λοιπόν, καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Στο ύψος του Κοκκίνη, το Χάνι, στην Εθνική Απάνω, πάνω από μισή ώρα κίνητη, δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, και όχι εγώ, όλος ο κόσμος, εκνευρισμός. Δηλαδή αυτά τα έργα το χειμώνα δεν γινότανε. Δεν έχει μια ρίτσα ο εργολάβος. Αυτό το ότι πάρει πώς. Να γίνουν έργα, αλλά πώς.
1: Μάλιστα.
3: Θα κλείσουν επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας από πού, πώς.
1: Μάλιστα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Δεν υπάρχει μια μέρη να δεν υπάρχει κάποιος να ρυθμίσει, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει και σας το λέω.
3: Να γίνουν έργα, ναι. Δεν είμαστε κατά.

0: Ναι. Αλλά με έναν πιο σωστό προγραμματισμό, τουλάχιστον εδώ που είναι σημεία είσοδο στην πόλη, έξοδο, το χειμώνα. Τώρα τουρίστες, πού πάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα βίντεο, είναι από την περιοχή του Κοκκίνη Χάνη και μου λέει είμαστε εδώ 15 λεπτά ακούνητοι. Δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Μα καλά είναι δυνατόν. Μου γράφει εδώ ο Κώστας. Ο Κώστας μου γράφει. Καλημέρα σας. Έχω παρατηρήσει ότι στο αεροδρόμιο απ' έξω, εκεί που είναι η διάβαση πεζών, στις αφίξεις, έχουν βάλει δύο άτομα security και κάνουν τους τροχονόμους. Σταματούν τα μάξια για να περάσουν οι πεζοί, τα φανάρια δεν δουλεύουν παραδίπλα, ενώ οι αστυνομικοί έχουν τα μπλοκάκια και κάνουν αυτό που ξέρουν καλά. Ας βάλουν και εκεί security να ελέγχουν την κυκλοφορία. Βλέπω τα security έχουν εξελιχθεί σε αστυνομικούς. Είναι αλήθεια αυτό. Τους έχουμε και στο κέντρο του Ηρακλείου με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου που διώχνουν τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που πάνε να σταθμεύσουν γιατί εκεί η Δημοτική Αρχή έχει ορίσει να πηγαίνουν τουριστικά λεωφορεία. Και βέβαια, μην πω τώρα τίποτα, και στο αεροδρόμιο, σεκιουριτάδες, η αστυνομία, βρε παιδί μου, τι ρόλο παίζει. Εμείς έχουμε αστυνομία στο Ηράκλειο. Βέβαια θα μου πείτε ποιος το ελέγχει αυτό, ποιος διαμαρτύρεται γι' αυτό. Η δημοτική μας αρχή, ποιος? Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Ξέρετε, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί γίνομαι κακός. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για το θέμα στην Εθνική Οδό στο Κοκκίνη βγάλατε και προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Οι ουρές είναι από το Αρίνα. Μάλιστα. Να είναι για το δρόμο προς Χερσόνησο και από Χερσόνησο προς Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Περίπου από τη διασταύρωση του Καστελίου.
1: Ναι. Μα τι λέτε
2: είναι
1: τώρα.
2: Είναι ένας πανικός. Είμαστε ναι. σταματημένοι. Εγώ τουλάχιστον είμαι 20 λεπτά.
1: 20 λεπτά σταματημένο στο σημείο αυτό και δεν, και δεν παρεμβαίνει κανείς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν αυτό δεν είναι παρακόλληση της συγκοινωνίας, τι είναι? Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό? Δεν θα έπρεπε εκεί να υπάρχει καθημερινά μια δύναμη της τροχέας να βοηθάει τον κόσμο, να παρεμβαίνει? Δηλαδή, τι μας, δεν ξέρω, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Αυτά που συμβαίνουν εδώ με την ανοχή μας όμως. Και όταν λέω την ανοχή μας, εννοώ τους πάντες. Δεν θα έπρεπε εκτάκτως τώρα να καλέσουν οι αρμόδιοι την αστυνομία και να πει τι συμβαίνει εδώ? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Τι μέτρα έχετε πάρει για να μην γίνεται αυτός ο χαμός στο συγκεκριμένο σημείο? Είναι δυνατόν να έχουν κλείσει το ένα ρεύμα του δρόμου μήνες τώρα και να δουλεύουν δύο μηχανήματα και να μην λένε, ρε παιδιά, ανοίξτε ένα σημείο να μπουν τα αυτοκίνητα, να μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο που ακολουθεί? Τέλος πάντων, εμείς δεν φταίει κανείς άλλος. Φταίμε εμείς, το τονίζω. Εμείς, η ανοχή μας. Η ανοχή μας.
2: Ναι. Κύριε Αργυράκη, είναι δυσφήμιση για το νησί, γιατί εδώ στην Τουρά είναι τόσο νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τόσα μινιβάν, τόσα τουριστικά λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουμε και οδηγική παιδεία, διότι πάμε με δύο λωρίδες να μπούμε στο χωνί όλοι να προλάβουμε.
1: Είναι αλήθεια.
2: Και γίνεται χαμός.
1: Το έχω υποστεί και εγώ στο συγκεκριμένο σημείο, που δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς το κάνουν αυτό οι άλλοι οδηγοί. Δηλαδή είσαι στη σειρά και πηγαίνεις και έρχεται αυτός από δεξιά και προσπαθεί να τρουπώσει μέσα. Να τρουπώσει μέσα. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Είναι, ξέρεις, είναι η ανθρωπιά, βρε, η παιδεία που έχουμε. Δεν είναι μόνο οδηγική παιδεία. Είναι η παιδεία γενικότερα. Όταν δεν τρέπεσαι, όπου και να είσαι στην ουρά, είτε στην ουρά τη Ίκα, είτε στην ουρά για τα σούπερ μάρκετ, σε οποιαδήποτε ουρά. Αυτό έχει ο Έλληνας, ο έξυπνος Έλληνας. Αυτός που δεν τρέπεται. Αυτό που και να του πεις κάτι δεν θα κοκκινήσει. Καταλάβατε. Δεν περιμένει στην ουρά γιατί να πει, γιατί θα φάω εγώ τη θέση του προνάκη, αφού προηγείται ο άνθρωπος. Εγώ θα είμαι πίσω του. Και θα είμαι πίσω του μέχρι να φτάσει εκεί, και γιατί έχει προτεραιότητα. Αυτοί είναι έξυπνοι. Αυτοί είναι οι εξυπνάκηδες οι οποίοι πηγαίνουν δεξιά να τρουπόξουν και να σου πάρουν τη σειρά. Καταλάβατε. Είναι οι έξυπνοι αυτοί. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.

0: Λοιπόν, πέρασα πριν από κανά μισάρο από το σημείο που λέτε τώρα στο κοκκίνι το Χάνι.
1: Ναι.
0: Έφυγα, μένω Γούβες,
1: ναι.
0: Έφυγα από το σπίτι μου 9 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Και τώρα βρίσκομαι στην παραλιακή. Και έρχομαι στην παραλιακή για να αποφύγω το άλλο θέμα εκεί στον Αγίο το Χωστό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάω στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο ρεύμα, τώρα εκεί στο κοκκίνι, στο ρεύμα από Γούβες προς Ηράκλειο,
1: ναι.
0: Έχει μείνει ένα αμάξι. Δεν ξέρω, προφανώς χάλασε, είναι μία πεμβέ.
1: Ναι. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο πού? Έχει μείνει το αυτοκίνητο. Πού έχει μείνει το αυτοκίνητο, πάνω από του κοκκίνι?
0: Εκεί προς τα έργα που γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί, στο ρεύμα από Γούβες προς Ηράκλειο έχει χάλασε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει, έχουν κόψει τα κολονάκια αυτά τα διαχωριστικά που είναι στη μέση και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας. Δηλαδή, 10 λεπτά, σας λέω τώρα ενδεικτικά το χρόνο. 10
1: ναι.
0: λεπτά περνάει το ένα ρεύμα προς Ηράκλειο, 10 λεπτά είναι το άλλο ρεύμα προς Χερσόνησο. Και
1: μάλιστα.
0: γίνεται χαμός.
1: Τι ώρα φύγατε, τι ώρα φύγατε από το σπίτι?
0: 9 παρατέταρτο έφυγα από το σπίτι μου από τις Γούβες. Για να είμαι, λέει, 10 η ώρα πανεπιστήμιο, επειδή τα ξέρω αυτά.
1: Και τώρα είναι 10 και 26 λεπτά.
0: Αυτό ακριβώς, και είμαι τώρα στην παραλιακή. Προτίμησα να έρθω από την παραλιακή για να αποφύγω πάλι το άλλο θέμα από εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Και ακόμα δεν έχω καταφέρει να φτάσω στον προορισμό μου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εγώ δεν τολμώ να πω υπομονή. Δεν τολμώ να το πω. Όχι. Όταν δεν έχουμε άλλη. Δεν έχουμε άλλη. Και εγώ, βρε παιδί μου, απορώ. Απορώ. Δεν θα βρεθεί ένας να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Βρε παιδιά, δεν θα βρεθεί ένας να τους πει, ελάτε εδώ να κάνουμε μία σύσκεψη? Δεν υπάρχει ένας να πει, ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο διοικητής του ΒΟΑΚ? Ποιος είναι ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου? Ελάτε εδώ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Ξέρετε, θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους. Θέλουμε να χαμογελάμε με όλους, να πηγαίνουμε στις δεξιώσεις, να πηγαίνουμε στις εκδηλώσεις που γίνονται, να ανταλλάσσουμε χαμόγελα, να χτυπάω ένα στην πλάτη του άλλου. Δεν είναι αυτή η λειτουργία όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι. Πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε. Θα πρέπει να μάθει ο καθένας να σέβεται το ρόλο του. Στην Κρήτη έχουμε ένα έλλειμμα μεγάλο, τεράστιο έλλειμμα, και αυτό το πληρώνουμε εμείς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Κρήτη.
6: τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους.

0: ξένους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε, επιτρέψτε μου, μια παρένθεση σε όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί έχουμε μια εκκρεμότητα από χθες. Μια εκκρεμότητα που είναι σημαντική. Μια εκκρεμότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα και ομολογώ ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Δεν βλέπω δηλαδή την πολιτεία να έχει συνειδητοποιήσει το βάρος των ευθυνών της. Και αναφέρομαι στο κτηματολόγιο. Στη χθεσινή εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη μαζί με ένα κτηνοτρόφο, ο οποίος δραστηριοποιείται στα Αστερούσια, έναν άνθρωπο ο οποίος έχουμε τον κύριο Τριανταφυλάκη. Κύριε Τριανταφυλάκη,
3: τι
2: ποσοστό κτηνοτρόφων έχουν το ίδιο πρόβλημα από την ενημέρωση που έχετε? Τι ποσοστό?
3: Χθες ήταν δεκάδες, αλλά αντιστοιχεί εδώ σε εκατοντάδες.
2: Σε εκατοντάδες, σε εκατοντάδες. Λοιπόν,
3: από
2: είναι...
3: Από ξέρω, αλλά χθες εξεκίνησε να δει το θέλω... αυτή είναι πολύ, αλλά δεν ήταν ακόμη.
2: Θέλω να περιγράψω το πρόβλημα, όπου κάνω λάθος διορθώστε με. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι, όπως τα Αστερούσια, στην πρώτη καταγραφή του κτηματολογίου που έγινε, δεν είχαν πάει να δηλώσουν τα ακίνητά τους, θεωρώντας ότι δεν τους αφορά από τη στιγμή που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Όταν όμως συνειδητοποίησαν ότι το πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους, οι άνθρωποι έσπευσαν, πλήρωσαν το σχετικό κόστος που απαιτείται και πήγαν και έκαναν το κτηματολόγιο και δήλωσαν τα ακίνητά τους κτλ. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι έκαναν τη δήλωση στο κτηματολόγιο, παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιάσει τίτλους ιδιοκτησίας, παρά το γεγονός ότι έχουν μαρτύρους κλπ, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μηδενιστεί, δηλαδή το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έχει βγάλει, τους έχει μηδενίσει, δεν παίρνουν πλέον την επιδότηση που δικαιούνται και τα υπόλοιπα
3: τίποτα
2: δεν παίρνουν. Και οι
3: αλλά
2: άνθρωποι...
3: παρόλα αυτά αμαρδιέλεγχος πρέπει να είναι αυτή, σωστή, κατάλαβες?
2: Περιμένετε τώρα.
3: Περιμένετε.
2: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που έχει βιώσει και γνωρίζει βήμα-βήμα όλες αυτές τις διαδικασίες που έγιναν. Να μας πει τι μπορεί να γίνει. Είναι μείζον το θέμα, αφορά τους κτηνοτρόφους του νησιού μας και δεν μιλάμε για τους κτηνοτρόφους μαϊμού, μιλάμε για τους κτηνοτρόφους εκείνους που είναι πραγματικά στο πεδίο της παραγωγής. Είναι λοιπόν ο κύριος Αντώνης Κουμπενάκης, τοπογράφος, επικεφαλής της Επιτροπής του Κτηματολογίου. Κύριε Κουμπενάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω, διότι παρά το γεγονός ότι είστε σε άδεια, επικοινώνησα μαζί σας και σας ενημερώσαμε για το θέμα και είπατε ότι το θέμα είναι σημαντικό και φυσικά και θα συμμετέχετε στην εκπομπή για να καταθέσετε την άποψή σας και τη γνώση σας. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να το πω δημόσια, γιατί είναι σημαντικό να λέμε τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στον κανόνα. Λοιπόν, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους?
4: Κύριε Αργυράκη, το πρόβλημα με τις χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο. Δεν γνωρίζω αν κάποιοι εκ των ιδιοκτητών είχαν με τίτλους ιδιοκτησίας, όπως προείπατε,
2: ναι,
4: είχαν πέψει και είχαν δηλώσει.
2: Όχι, δεν είχαν πάει στην αρχική.

0: καταγραφή που έγινε, το δεν θυμάμαι πότε έγινε.
1: Η μελέτη αυτή που αφορά το Δήμα Χανώνας Περιουσίων και τους Δήμους της Ενδοχώρας,
0: ναι,
1: ήταν η μελέτη του 19.
0: Του 19, δεν είχαν πάει λοιπόν το 19.
1: Στην οποία μετά, ναι, τις οριστικές εγγραφές,
0: ναι,
1: την ανάρτηση, τα ακίνητα θα εμφανίζονται ως ιδιοκτησία του δημοσίου ή αγνώστου.
0: Ναι, ναι, αλλά πήγαν λοιπόν, όμως...
1: Μετά λοιπόν οι κύριοι, οι κυρίες ιδιοκτήτες προσήλθαν και δήλωσαν, δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσω της νομικής,
0: ναι,
1: οδού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσω της νομικής οδού.
0: Έκαναν οι αυτό που τους υπέδειξαν οι αρμόδιοι. Πήγαν δηλαδή, έκαναν ένσταση, κατέθεσαν τους τίτλους ιδιοκτησίας, έκαναν αυτά που προβλέπει το πρωτόκολλο για να είναι συνεπής.
1: Και το... πήραν πρακτικά της Επιτροπής Ενδάσεων.
0: Περιμένετε, περιμένετε, να το ρωτήσω γιατί δεν το ξέρω κι εγώ. Κύριε Τριανταφυλάκη, πήραν πρακτικά της Επιτροπής για όλη αυτή τη διαδικασία που έκαναν?
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν πάρει.
0: Έχουν πάρει.
2: Ασχέτως ότι ρίχνει τον μπαλάκι, μια ρίχνει τον μπαλάκι ο γης Ταρνού, όπως μας είπε χθες ο ένας από τα Χανιά που τον είχαν στον έλεγχο, πήγαινε στο Ηράκλειο γιατί έχουν πιο πολλή εμπειρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουμπενάκη.
1: Ναι, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: πρακτικά είναι απορριπτικά, γιατί αν είναι απορριπτικά θα πρέπει, χωρίς να έχω κάποιο μπροστά μου βέβαια,
0: ναι,
1: να μπορώ να διαβάσω τι λέει, να υπάρχει και το αιτιολογικό της απόφασης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, δεν απαντάει...
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, το πρακτικό αυτό που έχουν το αντίγραφο είναι απορριπτικό ή λέει ότι κάνει δεκτές τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι? Το ξέρετε?
2: Λογικά είναι αποδίδει. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά
0: δεν το
2: από
0: ξέρω.
2: Ό,τι έχω καταλάβει,
0: ωραία,
2: απλά το σε, από ό,τι το είπε, ενημέρωσε ο μελετητής τους,
0: ναι,
2: είτε κάνετε τις ενστάσεις, το κάνουν μέσα στις 10 μέρες, έχουν προθεσμία,
0: ναι,
2: αλλά κάνουν, δεν κάνουν, λέει, απόφαση έχει πάρθει, απλά το κάνουν μόνο και μόνο για να θεωρούνται καλυμμένοι στην,
0: μάλιστα,
2: ουσία.
0: Δεν το
2: και
0: κατάλαβα.
2: Εγώ θα αναφερθώ, ναι, και σε ένα ζήτημα σοβαρό. Εγώ προσωπικά που έκανα το χτηματολόγιο,
0: ναι,
2: στην περιουσία Σιτών.
0: Όταν έπρεπε,
2: το
0: όταν έπρεπε, όταν έπρεπε, έπρεπε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλα. Μου είχαν βγάλει τότε, έχω στο βουνό ένα σπίτι, το οποίο,
0: ναι,
2: είναι δίπλα από το υπόστεγο.
0: Ναι.
2: Η μάτρα η λεγόμενη. Και μου το είχαν βγάλει και αναδοστού και δασικό. Πήγα δικαστικά,
0: ναι,
2: προσέξτε, πήγα δικαστικά τότε,
0: ναι,
2: ο πατέρας μου δηλαδή που ανήκει στο σπίτι. Πήγε δικαστικά, κέρδισε το δικαστήριο γιατί του πηγαίνανε για να, το κατα... για να κάνουν κατάρρευση του σπιτιού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυθαίρετο και πώς το λένε, δηλαδή το διαλύσουνε. Αλλά ήταν το σπίτι πριν το 2010 και δεν μπορούσαν και κέρδισε το δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν γίνει τότε ασχέτως, δηλαδή,
0: ναι,
2: δεν θα βάλουν,
0: ναι, ναι, ναι,
2: τα κοστολόγια που του έχουν γίνει,
0: ναι,
2: καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα ξανάρθανε πάλι πριν 2 μήνες,
0: ναι,
2: στο βουνό.
0: Μάλιστα.
2: Για να μετρήσουμε, λέει, τις αντιρρήσεις που, που είστε κάνει. Στην ουσία έχω κερδίσει το δικαστήριο. Είτε,
0: ναι,
2: πήρα δικαστική απόφαση, είτε όχι. Είτε δηλαδή λογαριάστηκε η δικαιοσύνη. Πάλι αυτοί κάνουν και ολοκληρώνουν. 25 του μήνα θα περάσω. Δεν θέλω να αναφέρω τα δικά μου προβλήματα, αλλά για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι γίνεται.
0: Μάλιστα,
2: 25
0: κατάλαβα.
2: Του μήνα θα περάσω από επιτροπή.
0: Ναι,
2: από το δασικό,
0: ναι,
2: για να προσπαθήσω να το κάνω χορτολιβαδικό τον τόπο που σπερνούντανε και,
0: ναι,
2: έχω συμβόλαια από το 36.
0: Μάλιστα.
2: Και πάλι δεν θα περάσει, μου λένε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να κάνω αναβολή και άλλες πάλι διαδικασίες, άλλα χρήματα που στην ουσία αυτοί περνούν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουμπενάκη.
1: Και αυτά ζούμε. Ναι. Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε μπροστά μας, κύριε Αργυρά.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Την απόφαση της πρακτικού.
0: Το θέμα είναι σοβαρό.
1: Μπορώ να κάνω βέβαια, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
1: κάποιες υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, μία απορριπτική αίτηση ένστασης μπορεί το αιτιολογικό της απόφασης να σχετίζεται με,
0: ναι,
1: τους κυρωμένους δασικούς χάρτες και μπορεί ο πολίτης, παύλο,
0: ναι,
1: ιδιοκτήτη, να έχει και εκεί υποβάλει ένσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το χτηματολόγιο είναι ανεξάρτητο,
0: ναι,
1: εφόσον δεν έχουμε το αποτέλεσμα της δασικής ένστασης,
0: ναι,
1: που έχετε αναδείξει, την,
0: ναι,
1: καθυστέρηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Όταν ωραία. Δεν το έχει,
0: ναι.
1: Αυτό η επιτροπή η οποία εξετάζει την ένσταση,
0: ναι.
1: δεν μπορεί να τη λάβει.

0: υπόψη της. Κατάλαβα. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ έτσι εύκολα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα άλλο είναι την νομιμότητα του τίτλου.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο ισχυρός είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί ελέγχεται από νομικούς.
1: Να μην μιλάμε υποθετικά, γιατί σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Συγγνώμη, έχουν πιο ισχυρούς τίτλους.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Το δημόσιο.
1: Κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Το δημόσιο έχει.
1: Ακούστε λίγο. Το θέμα είναι σοβαρό. Το θέμα είναι σοβαρό. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Σύλλογος των Κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου πρέπει να μεριμνήσει, να έρθει σε επαφή και με το Δικηγορικό Σύλλογο και με τη διοίκηση του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΤΑΚ, δηλαδή, να συζητήσουν το θέμα, να έχουν και κάποια παραδείγματα για να δώσουν στους ανθρώπους, στον επιστημονικό κόσμο, να καταλάβει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, προκειμένου με συνοπτικές διαδικασίες να γίνουν αυτά που πρέπει, γιατί όλα αυτά στη νέα χτηματογράφηση, γιατί όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα και δυστυχώς δεν θα υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι. Κύριε Τριανταφυλάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι ότι θα το αναδείξουμε το θέμα όσο γίνεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Κουμπενάκη, έχω μία απορία και θέλω να μου τη λύσετε, σας παρακαλώ. Οι ιδιοκτησίες, οι πραγματικές ιδιοκτησίες του δημοσίου, πώς κατοχυρώνονται στο νέο κτηματολόγιο? Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θα σας πω, για να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως. Ναι. Μου έφεραν από τρεις διαφορετικούς οικισμούς του νομού Ηρακλείου τοπογραφικά που δείχνουν ότι ο δρόμος, για παράδειγμα, ποιος να πω τώρα, στη Λεωφόρο Ικάρου είναι δημόσιος, περνάει από εκεί κόσμος. Αυτός που έχει όμως το κατάστημα εκεί μπροστά δήλωσε ότι και ο δρόμος είναι δικός του. Βέβαια δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Μιλάμε για δρόμους με λιγότερη κίνηση σε περιοχές της ενδοχώρας. Αυτός ο ιδιώτης που δηλώνει ότι ο δρόμος αυτός, η διάβαση αυτή είναι δική του ιδιοκτησία, από τη στιγμή που το δημόσιο δεν έχει κάνει αυτούς τους ελέγχους, θα κατοχυρωθεί ότι είναι δικό του, ή πρέπει ο δήμος της περιοχής, ο γείτονας από την άλλη μεριά, να κάνει ένσταση και να πει ότι αυτό είναι δημοτικός δρόμος και δεν είναι του γειτόνου?
0: Ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Δεν ξέρω αν κατάφερα μεταφέρω το πρόβλημα. Ναι.
0: Πλήρως αντιληπτή ερώτηση.
1: Πολύ ωραία.
0: Να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Την ίδια υποχρέωση που έχουν οι Έλληνες πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους γεωτεμάχια, ακίνητα κλπ. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει και το ελληνικό δημόσιο αποκεντρωμένο και μη, δηλαδή κεντρική κυβέρνηση, δήμοι και περιφέρειες, να δηλώσουν τα ακίνητα στα οποία έχουν την κυριότητα, την πλήρη κυριότητα. Ωραία. Με τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά.
1: Κύριε Κουμπενάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή, εκτιμάτε εσείς τώρα και με την εμπειρία που έχετε ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Φεστού, ο Δήμος Μπιάνου, ο Δήμος, ποιος άλλο να πω δεν ξέρω, έχουν κάνει αυτές τις διαδικασίες και έχουν πάει στο κτηματολόγιο και έχουν βρει ποιοι είναι οι δρόμοι, ποιες είναι οι πλατείες, ποιες είναι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο που τους ανήκουν, για να τις δηλώσουν στο κτηματολόγιο? Θεωρείτε ότι έχει γίνει?
0: Εξ όσων γνωρίζω, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν αναθέσει σε κάποια στελέχη τους να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, στην πρόσφατη εκδήλωση που είχε λάβει χώρα στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο, μία συνάδελφος και στέλεχος του Δήμου Ηρακλείου,

0: Είχε και κάποιες ερωτήσεις, διότι είχε υποβάλει πάνω από 120-150 ιδιοκτησίες. Όμως θέλω να πω κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Η Ελληνικό Κτηματολόγιο, ναι, ή όποια ανάδοχος εταιρεία, ειδικά στο κομμάτι των... καταρχήν να πούμε το εξής, με συγχωρείτε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Ιδιωτικοί δρόμοι δεν υπάρχουν πουθενά εκ της νομοθεσίας.
1: Τι σημαίνει?
0: Δεν εννοείται η έννοια ιδιωτικός δρόμος,
1: ναι,
0: όπως τον καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Δύο. Η ίδια η Ελληνικό Κτηματολόγιο και η ανάδοχη,
1: ναι,
0: προσδιορίζουν χωρικά.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή στη θέαση του κτηματολογίου,
1: ναι,
0: εγώ μπορεί σε ένα,
1: ωραία,
0: ας κάνουμε εύκολο το παράδειγμα,
1: ναι,
0: σε ένα αγροτικό οικισμό.
1: Ναι, σε ένα αγροτικό οικισμό που είναι πιο δύσκολα, ναι, τα πράγματα.
0: Να υποδείξω ότι το όριο του ακινήτου μου,
1: ναι,
0: τέμνει, να το πούμε έτσι, το δρόμο. Δεν θα μου το κατοχυρώσω. Στο,
1: ωραία,
0: 99% το
1: περιμένετε προσώσω. Τώρα, περιμένετε τώρα.
0: Δηλαδή θα έρθει, ωραία,
1: θέλω να καταλάβω,
0: ο ανάδοχος μελετητής,
1: ωραία,
0: και θα φέρει το όριο του οικοπαίδου,
1: ωραία,
0: στο δρόμο τον οποίο βλέπει από τους ορθοφωτοχάρτες.
1: Πείτε μου
0: θα
1: κάτι.
0: Είναι μεγάλη
1: πείτε
0: έκπληξη
1: μου κάτι.
0: Ναι, καταλάβω.
1: Επειδή είμαστε μια χώρα των εκπλήξεων, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πείτε μου κάτι. Όταν πήγαμε να χτίσουμε το χάρτη με βάση το νέο κτηματολόγιο, σωστά,
0: ναι,
1: πήγαμε να χτίσουμε, ναι, το νέο χάρτη. Δεν ναι, πήραμε μια κόλλα λευκή και πάνω εκεί ό,τι δήλωνε ο καθένας έφτιαχνε. Όχι, πήραμε το χάρτη και είπαμε, έλα εδώ Αργυράκι.
0: Όχι, εσύ έγινε ανάποδα.
1: Ανάποδα έγινε.
0: Δηλαδή, πρώτα το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε κάθε περιοχή ή περιφέρεια,
1: ναι,
0: που είχε σκοπό να ξεκινήσει την κτηματογράφηση,
1: ναι,
0: να το πούμε έτσι, διάβαζε από τους ορθοφωτοχάρτες την περιοχή,
1: ναι,
0: έδινε ΚΑΕΚ οπτικά, αν θέλετε,
1: ναι,
0: δηλαδή όπως με το μάτι μπορεί να καταλάβει κάποιος.
1: Τι θα πει ΚΑΕΚ? Τι θα πει ΚΑΕΚ?
0: Έδιναν προσωρινό κωδικό κτηματολογίου.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και μετά κινούσε η διαδικασία της μελέτης.
1: Δεν το κατάλαβα. Ξαναπείτε μου το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Ένα παράδειγμα να γίνει κατανοητό.
0: Ναι. Το 2019,
1: ναι,
0: έγινε πρόσκληση στους δήμους της ενδοχώρας οι πολίτες να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, δηλαδή
1: σωστά,
0: να ξεκινήσει η κτηματογράφηση.
1: Ωραία.
0: Η ανάδοχος εταιρεία,
1: μάλιστα,
0: που παραλάμβανε τις δηλώσεις,
1: ναι,
0: είχε μία βάση δεδομένων, μία βάση χωρική, είχε δηλαδή σε κάθε περιοχή ένα χάρτη ο οποίος είχε γίνει προεργασία, να το πω.
1: Α, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν...
0: Είχε γίνει προεργασία.
1: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Βέβαια, μπορεί εκεί οπτικά, γιατί άνθρωποι κάνανε αυτή την προεργασία.
1: Μα δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Εγώ, ναι, ρωτάω το εξής. Στο χάρτη αυτό ερχόμουν εγώ, ο Δημήτρης, εσείς, και κουμπώναμε τις δικές μας ιδιοκτησίες πάνω στο χάρτη που είχε δημιουργήσει η κτηματολόγιο ΑΕ. Σωστά?
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Ο δρόμος λοιπόν παραμένει δρόμος. Δεν μπορεί να τον πάρει λοιπόν ο Αργυράκης.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι σίγουρο αυτό? Δηλαδή, ακόμα και αν εγώ στη δήλωση που έκανα φαίνεται ότι είναι δικός μου, ο δρόμος κατοχυρώνεται σε μένα ή κατοχυρώνεται ότι είναι δημόσιο? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είπαμε, είμαστε χώρα των εκπλήξεων. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε.
1: Ωραία.
0: Οι προσλαμβάνουσες όμως και το,
1: ναι,
0: feedback που,
1: ναι,
0: έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια,
1: ναι,
0: δεν είναι ο κανόνας. Δεν το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει έλθει,
1: ωραία,
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπορεί κάποιος εσφαλμένα ή,
1: ναι,
0: ευκαιμένα,
1: ναι, ναι,
0: να το επιδίωξε.
1: Ωραία.
0: Αυτό δεν θα γίνει δεκτό, δεν θα περάσει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ζητώ συγγνώμη που σας ενόχλησα ενώ είστε σε άδεια και υποσχόμαστε άμα τη επιστροφή σας να έρθετε από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Έχουμε πολλά να πούμε, να απαντήσουμε σε πάρα πολλά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και πώς σας ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη.
1: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε πάρα πολλά. Άκουσε με λίγο. Ο κύριος Χιωτάκης, ο Ζαχαρίας, πήγε στον δήμαρχο, ο πρόεδρος Σταυρακίων. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό,

0: services.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε. Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο τούνελ από Ηράκλειο προς Μύρες, με ενημερώνει ο Χαράλαμπος ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα, ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Παρακαλώ να το έχουν υπόψη τους στα διερχόμενα αυτοκίνητα και οι οδηγοί βέβαια, για να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Πάμε όμως στο θέμα που προαναγγείλαμε. Έχουμε τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, πρόεδρο Σταυρακίων. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου είπαν ότι πήγατε στο Δήμο, συναντηθήκατε με τον Δήμαρχο.
1: Να σας πω τώρα, πήγα για να δω τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος απουσίαζε, θα τηλεφωνηθούμε κατά τις 12 γιατί είναι για ένα σοβαρό θέμα πάλι του Δήμου.
0: Ναι.
1: Κάπου μόλις τελειώσει θα με πάρει.
0: Α.
1: Μίλησα όμως με αντιδημάρχους και φορείς εκεί γραμματής. Ο Δήμαρχος δεν ήταν ενήμερος. Ενημερώθηκε μόλις εχθές, έχει γράψει δημοσιεύματα όλα αυτά, ότι είναι αντίθετος, βάζει όρους. Εγώ πρέπει να συναντηθώ μαζί του για να δω τις αποφάσεις του. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα πράγματα δεν είναι καλά για την περιοχή. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, δεν το δέχεται ο κόσμος αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση από κανένα φορέα. Σήμερα με ενημερώνουν ότι το χωράφι ήδη καθαρίζεται με μηχανήματα.
0: Α, το ξέρετε και εσείς αυτό δηλαδή?
1: Το ξέρω.
0: Γιατί με πήραν ακροατές και μου είπαν ότι είναι συνεργεία.
1: Ναι, αλλά η ερώτησή μου είναι, το καθαρίζει ο διοκτήτης, το καθαρίζει κάποιος δήμος, περιφέρεια? Τα μηχανήματα ποιος τα έστειλε?
0: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι εύκολο.

0: Εμείς ενημερωθήκαμε από εσάς προχθές, όπως μιλήσαμε και το Βέβο, όπως σας είπα.
1: Ναι.
0: Μόνο από εσάς, συγχαρητήρια που είχατε πρώτο στην ενημέρωση. Αμέσως εγώ πήρα στο Δήμο, στην Περιφέρεια, μου είπανε δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Ενημερωθήκανε κατά αυτούς μόλις εχθές.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος τώρα με λίγα λόγια, θα μου το πει και ο Δήμαρχος, με παραπέμπει στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική απόφαση του Υπουργού.
1: Ναι. Είναι αλήθεια
0: ρωτάω,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά...
0: Ποιος υπέδειξε όμως το χώρο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Υπουργός να σκέφτηκε το, την περιοχή μας έτσι για...
1: Μα δεν την ξέρει την περιοχή. Δεν την ξέρει.
0: Κάποιος λοιπόν υπέδειξε αυτό το χώρο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Από ό,τι μας λένε, εφόσον ο χώρος είναι κλειστός, θα είναι, δεν θα βλέπουμε τίποτα, κανένα πρόβλημα, όπως λέει και ο Δήμαρχος από την Αγιά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έγινε στα πρώτα σημεία, αφού είναι τόσο καλός ο χώρος, τόσο φυλασσόμενος, και γίνεται εδώ που για μένα και για όλους τους κατοίκους είναι ακατάλληλος. Δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Έχει επιχειρήσεις, έχει το ποτάμι που είναι ένας τρόπος διαφυγής.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να ενημερώσω.
1: Ακούστε
0: να
1: λίγο.
0: Τώρα το...
1: Ακούστε. Έχουν επικοινωνήσει πάρα πολλοί ακροατές με το Ράδιο Κρήτη που εκφράζουν την αντίρρησή τους να γίνει εκεί η δομή. Πάρα πολλοί. Επειδή ο χρόνος είναι πιεστικός, ακούσαμε κάποιους από αυτούς, όχι όλους. Okay. Μου λένε ότι ετοιμάζουν το βράδυ κινητοποίηση. Φαντάζομαι ότι είστε ενημέρωση.
0: Ναι, και καλό και προσωπικά όλο τον κόσμο να είναι εκεί.
1: Ωραία. Τι ώρα θα γίνει η κινητοποίηση για να ενημερώσει?
0: 6 ώρα είναι η συγκέντρωση.
1: 6 ώρα. 6 ώρα.
0: Η απόφαση μέχρι τώρα είναι αποκλεισμό του δρόμου, στο ακριβώς στα κτίρια του Σκουλούδη.
1: Εγώ να προτείνω κάτι, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Να προτείνω κάτι. Εγώ λέω να μην κλείσουμε το δρόμο. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι και.
1: Ακούστε τώρα.
0: Είναι αντίθετη, αλλά
1: ναι,
0: δεν ακούω
1: δηλαδή,
0: που είναι.
1: Προσέξτε τώρα. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που
0: δεν
1: θα
0: έρθει. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ λέω. Δεν μου λέτε πού θα μαζευτείτε. Πού, μπροστά από τη δομή.
0: Εκεί απ' έξω.
1: Σύνδομη,
0: ναι,
1: εκεί
0: που, από τη δομή.
1: Εκεί που θέλουν να κάνετε.
0: Ωραία.
1: Γιατί λοιπόν, λοιπόν δεν συγκεντρώνεστε δεξιά και αριστερά του δρόμου. Να
0: έτσι
1: δείξετε την αντίθεση. Έτσι το ξέρω.
0: Ο δρόμος κλείνεται συμβολικά για κάποια στιγμή. Δεν κλείνεται.
1: Έτσι. Τώρα. Δηλαδή μην την πληρώσει τώρα ο κάτοικος.
0: Τώρα όποιος έχει πρόβλημα θα περνάει. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Ειρηνική διαμαρτυρία. Δεν υπάρχει ρατσισμός. Η δομή κατά εμάς δεν πρέπει να γίνει. Και ο χώρος είναι ακατάλληλος.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ο Δήμαρχος, οι τοπικοί άρχοντες, περιφέρεια, πρέπει να πάρουν θέση. Εγώ τώρα θα πάρω τους βουλευτές όλους, και τους
1: ναι.
0: κυβερνητικούς
1: ναι.
0: και τους αντιπολίτευσης, να πούνε τη θέση τους.
1: Μάλιστα.
0: Α, δεν έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Είναι...
0: Πάντως είναι το θέμα πάρα πολύ. Όλα τα χωριά αντιδρούν, γιατί δεν είναι μόνο στην περιοχή. Όλοι έχουν περιουσίες από Ηράκλειο, από Άγιο Μύρο, Ασίτες, Βενεράτο, όλα τα χωριά είναι μαζί μας.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν δεν υπήρχε μια διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Να πούνε ρε παιδιά, αυτό θα γίνει εδώ, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Κάτι, να δούμε πώς θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνει. Καμία ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μου λένε, δεν έχουμε ευθύνη εμείς, πήγαινε στον Πλεύρη.
1: Μάλιστα.
0: Ο χώρος αυτός δεν επιδέχτηκε από μόνος του.
1: Είναι έτσι που το λέτε. Έχει έρθει κλιμάκιο εδώ. του Υπουργείου.
0: Οπότε σημαίνει, κύριε Αργυράκη, πως μέρες το ξέρανε. Υπήρχαν ενδείξεις ότι θα γίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: ναι.
0: είχαν
1: ναι.
0: υποδείξει 7 σημεία που θεωρούμε στρατόπεδα εγκατελειμμένα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να γίνει και εκεί που βγαίνουνε. Υπάρχουν μέρη εκεί που...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης και ο τρίτος τέταρτος της Ελλάδος να γίνει εδώ η υποδοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω κάτι, ο κόσμος, ό,τι και να λέμε τώρα, μπορεί να πούμε δεν είναι έτσι που νομίζει ο κόσμος,
1: ναι.
0: δεν μπορεί να πιστεί ο κόσμος. Ο κόσμος, δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από το Δήμο ή από την Περιφέρεια να έρθει. Αυτό ζήτησα τώρα, πήγα στο Δήμαρχο, αν μπορεί κάποιος εκεί στον κόσμο,
1: ναι.
0: ειρηνικά,
1: ναι.
0: να ενημερώσει τον κόσμο τι θα συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Θα καλέσω τον Δήμαρχο απόψε, αν θέλει να έρθει,
1: ναι.
0: δεν το πω.
1: ναι.
0: Εμείς, να σας πω, κάνω κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους της περιοχής
1: ναι.
0: και όχι μόνο και από το Ηράκλειο, να είμαστε εκεί, να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο ειρηνικά,
1: mm-hmm.
0: για τη Δευτέρα σύσσωμη στο Δημοτικό Συμβούλιο

0: 7 η ώρα που
1: όπου θα συζητηθεί, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Λοιπόν,
0: κύριε... αν έχει στείλει τώρα μηχανήματα κάποια υπηρεσία, υπηρεσία, δεν ξέρω γιατί μπορεί,
1: δεν το ξέρω.
0: Αυτό να το μάθουμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πάντοτε ξέρετε πως υπάρχουν μηχανήματα σήμερα εκεί,
1: ναι,
0: και καθαρίζουν το χώρο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν για το Υπουργείο η απόφαση είναι λυμένη.
0: Λυμένη, ναι, για το Υπουργείο, ναι. Αλλά εμείς να ξέρετε, για το μάθει και ο κόσμος, δεν θα μείνουμε έτσι.
1: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Πάντα η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή, να το ξέρετε αυτό. Και σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σφοδρές οι αντιδράσεις μετά την απόφαση για δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Κάτοικοι και επαγγελματίες από τους Αθανάτους, τις Γούρνες, τα Σταυράκια και άλλες γυροπεριοχές πραγματοποιούν καθημερινές διαμαρτυρίες, τονίζοντας πως ο χώρος είναι ακατάλληλος, την ώρα που εργασίες για τη χωροθέτηση βρίσκονται σε εξέλιξη. Κυκλοφοριακό blackout και σήμερα στην Εθνική Οδό στο ύψος του Κοκκίνη Χάνη. Ακινητοποιημένο οχήματα από τα εκτελούμενα έργα, με την εικόνα να είναι ανάλογη και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Η αναμονή οδηγών και επισκεπτών αυξάνεται, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Σε διαρκή απόγνωση και έντονη κινητοποίηση βρίσκονται μελισσοκόμοι της Κρήτης, καθώς ο κλάδος πλήττεται από ένα εκρηκτικό μείγμα κλιματικής κρίσης, οικονομικού βάρους και θεσμικών προβλημάτων. Σε σοβαρό πονοκέφαλο για τις ελληνικές αρχές, τους επαγγελματίες αλλήλεις αλλά και τους λουόμενους εξελίσσεται το λαγοκέφαλος. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την εφαρμογή ενός σχεδίου επικήρυξης με οικονομικό κίνητρο για τους ψαράδες. Σήμερα η σύσκεψη. Κάτοικοι και επαγγελματίες της Αγίας Ρουμέλης και του Ομαλού πραγματοποίησαν δυναμική διαμαρτυρία στο φαράγγι της Αμαριάς, αντιδρώντας τα συνεχόμενα κλεισίματα και καταγγέλλοντας καταστροφικές συνέπειες για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, άνοιξαν τις πύλες, επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδο σε επισκέπτες. Εκατοντάδες δημόσια έργα κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα, προειδοποιούν οι εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας, κάνοντας λόγο για συνθήκες που απειλούν πλέον ευθέως τη συνέχιση των κατασκευών. Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα οδηγία σχετικά με τη φορολογία καπνού, στέλνοντας σαφές μήνυμα για πιο ισορροπημένη προσέγγιση στη ρύθμιση και φορολόγηση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης. Στα αθλητικά, σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του Όφη, Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής τη Super League. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους άλλους αγώνες που έγιναν για τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε Ελβετία-Βοσνία 4-1, Καναδά-Κατάρ 6-0 και Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Θετικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε! Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ!
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Λοιπόν, είναι τόσο πολύ πιεστική η επικαιρότητα σήμερα, με όλα αυτά που εξελίσσονται, με τα προβλήματα που έχουμε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, με τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη δομή μεταναστών για το που θα γίνει, τις αντιδράσεις των κατοίκων. Είναι πάρα πολύ πιεστική τα μηνύματα των ακροατών που μου στέλνουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Messenger εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Θέλω όμως να πάμε σε ένα θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά θα επανακαθοριστούν πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Είναι πολύ σημαντικό. Πληροφορούμε, αν είναι έτσι θα το μάθουμε τώρα, πληροφορούμε ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο πώς να το πω, ένα, μια, μια, ένα, μια μελέτη, μια έρευνα, δεν ξέρω πώς να την πω, μέσα από την οποία θα προκύψει η χωροθέτηση των περιοχών εκείνων που θα υποδέχονται στο εξής τις ανεμογεννήτριες, που θα υποδέχονται στο εξής την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, βλέπουμε πολλές φορές στην Κρήτη ανεμογεννήτριες ατάχτως ερημένες, πηγαίνουμε ξαφνικά και βλέπουμε στην οροσειρά ανεμογεννήτριες, πηγαίνουμε, γίνεται ένας πανικός. Θυμόμαστε το σχεδιασμό που είχε γίνει για να βάλουν ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα και ξεκινούσαν από τον κόμβο, από τον κόλπο του Μεραμβέλου και πήγαιναν προς ανατολική πλευρά του νησιού και κατέβαιναν και προς την νότια πλευρά. Τώρα λοιπόν είναι στη δημόσια διαβούλευση ένας σχεδιασμός για το πού θα οριστούν οι χώροι για να υποδέχονται αυτές τις επενδύσεις. Ο πρώτος που πρέπει να το ξέρει αυτό το θέμα είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, είναι εκείνος που ασχολείται με τα θέματα περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για την ανάλυση που κάνατε, γιατί είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, των ΑΠΕ γενικότερα, στην Κρήτη. Το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Αυτό συζητιέται, είναι στη δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή.
8: Ναι.
9: Και θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα, δηλαδή την Επιτροπή Περιβάλλοντος και προφανώς τα δημοτικά συμβούλια και όποιοι φορείς έχουν λόγο και ενδιαφέρον να το συζητήσουν. Και θα βγει μια απόφαση η οποία θα είναι μεν εισηγητική, θα είναι δρομοδοτική, αλλά νομίζω ότι είναι και καθοριστική.
8: Μάλιστα. Δεν μου λέτε σας...
9: Για το ιστορικό,
8: ναι,
9: ότι ισχύει, υπάρχει χωροταξικό των ΑΠΕ από το 2011,
8: ναι,
9: 15 χρόνια τώρα.
8: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε ότι η δυναμική και η φιλοσοφία των ΑΠΕ ήταν άλλη τότε και άλλη σήμερα.
8: Σωστά.
9: Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε...
8: Μισό λεπτό και ένα λεπτό, έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, άλλο είναι να συζητάμε για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας σαν αυτή που είχε τοποθετήσει ο αείμνηστος δήμαρχος Ανογείων Γιώργος Κλάδος στα Νόγια πριν από 40, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι τώρα, και άλλο είναι τα μεγαθύρια που είναι 180 μέτρα ύψος που ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Σωστά. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Πείτε μου κάτι.
9: Απολύτως. Να σας πω όμως κάτι, μια,
8: ναι,
9: και το είπατε.
8: Ναι.
9: Είχα την τύχη εκείνη την περίοδο να είμαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με δήμαρχο τον Αείμνηστο Κλάδο.
8: Ναι.
9: Η πρώτη ανεμογεννήτρια λοιπόν που μπήκε στην Κρήτη,
8: ναι,
9: ήταν στα Νόγια.
8: Ναι, μα γι' αυτό το ανέφερα.
9: Χαρά να συμμετέχω στην απόφαση μαζί με τον δήμαρχο που κανόνιζε.
8: Βέβαια, ιστορική απόφαση ήταν.
9: Μάλιστα, πρέπει να κάνω μια αναφορά στον Αρθούρο τον Ζερβό,

0: τώρα καθηγητής, νεαρό παιδί τότε,
1: ναι,
0: που ασχολείται με τις ανεμογεννήτριες, είχε έρθει στα Νόγια,
1: ναι,
0: κάναμε αυτή την εγκατάσταση. Η πρώτη λοιπόν ανεμογεννήτρια που μπήκε στην Κρήτη ήταν στα Νόγια.
1: Ναι.
0: Νόμιζα να μπορούσε μέχρι να μπει κι άλλες με μεγέθη που χρειαζόταν και εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορούσε να μπει. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και ανεμογεννήτριες πολύ μεγάλες και έχει αλλάξει κυριαρχικά και το καθεστώς που αφορά τη διασύνδεση της Κρήτης με το υπόλοιπο δίκτυο. Δηλαδή, όσο δεν ήταν διασυνδεδεμένο, δεν μπορούσαν να πηχθούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε μεγάλη έκταση.
1: Σωστό.
0: Γιατί το σύστημα δεν είχε ευστάθεια.
1: Σωστό.
0: Γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Σήμερα με την διασύνδεση, οι δυνατότητες είναι...
1: Έχει εξισορροπηθεί. Έχει εξισορροπηθεί η... Η στάθμη, πώς να το πω διαφορετικά, του δικτύου. Λένε, εγώ δεν είμαι ειδικός, αν θυμάμαι από παλιά, ότι το 30% πρέπει να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι δεν είναι?
0: Στο παλιό σύστημα που
1: στο καινούριο,
0: που δουλεύαν εδώ.
1: Στο καινούριο
0: απεριόριστο.
1: Απεριόριστο. Πολύ ωραία.
0: Μέρος του εθνικού δικτύου είμαστε.
1: Α, ναι, ναι, όχι, έλεγα με το παλιό σύστημα. Ήταν 30-70.
0: Το παλιό ήταν τόσο.
1: Ναι, ναι, το παλιό τόσο, έλεγα. Το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Πείτε
0: το
1: μου κάτι άλλο.
0: Τόσο. Τώρα τόσο. Έχει αλλάξει όμως.
1: Βέβαια, τώρα βέβαια έχουμε διασύνδεθει. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι στη δημόσια διαβούλευση. Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Τι είναι στη δημόσια διαβούλευση? Είναι ένα κείμενο μέσα από το οποίο περιγράφονται αοριστείες ή είναι ένα σχέδιο με την Κρήτη που προσδιορίζονται οι περιοχές τις οποίες θα ορίσουμε στο εξής ως σημεία υποδοχής ανεμογεννητριών?
0: Είναι, άμα χρειάζεται μια απάντηση έτσι απλή, είναι ένα γενικό κείμενο.
1: Ένα γενικό
0: όμως,
1: κείμενο. Ναι.
0: Ένα γενικό κείμενο. Όμως έχει κάποια πράγματα που πρέπει να πω και για την περιφέρεια. Δηλαδή, τώρα και 10 χρόνια τουλάχιστον και με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει πάρει μια θέση η Περιφέρεια Κρήτης που λέει δεν συμφωνούμε σε εγκατάσταση ΑΠΕ, λοιπόν, όχι μόνο ανεμογεννητριών,
1: ναι,
0: αλλά κυρίως ανεμογεννητριών που αφορά τα ψηλά βουνά, σε περιοχές Natura.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνούμε σε μεγάλα υψόμετρα 1100, 1200, 1200 μέτρα maximum και πάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό το τηρούμε, δεν συμφωνούμε σε μεγάλα συνοδά έργα. Δηλαδή δεν παρακάνουμε έναν δρόμο 25 χιλιόμετρα για να πάνε 5 ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνούμε σε εγκατάσταση σε χώρους που έχει μεγάλες κλίσεις. Δεν συμφωνούμε στη διασύνδεση των ΑΠΕ με το δίκτυο του ΔΔΕ σε υπέργειο καλώδιο, να το κάνουμε κοντά που να μην κάνουμε μεγάλη ζημιά, δηλαδή να το κάνουμε κοντά στους σταθμούς μεταφοράς. Αυτό, κύριε Αργυράκη, σήμερα ήρθε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ και σε μεγάλο βαθμό το έχει δεχτεί. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη η δικαίωση της περιφέρειας που έλεγε τώρα και 10 χρόνια,
1: ναι,
0: 15 με την χειροποίηση,
1: ναι,
0: 21-22, ότι εμείς τηρούμε αυτούς τους όρους.
1: Ναι.
0: Άκουσα και το γίνει και γραμμένο τον Υπουργό Ενέργειας που λέει τέρμα οι ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura. Με κάποιες εξαιρεσούλες κάνει, αλλά και αυτό το παλέψουμε. Τέρμα τα μεγάλα υψόμετρα. Δηλαδή δικαιώθηκε η περιφέρεια. Γιατί? Γιατί αυτά που λέει η περιφέρεια ως τόσα χρόνια τα λέει τεκμηριωμένα, τα λέει με επιχειρήματα και αναγκαστικά θα το δεχτούν αν δεν θέλουν. Τι συμβαίνει όμως τώρα με το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ? Κοιτάξτε. Είναι ένα γενικό πλαίσιο που λέει, που δεν μπορεί να πάνε ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά. Είναι γενικό το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Εμείς θα βάλουμε πάλι τους όρους μας και θα πούμε θα συμφωνήσουμε ή δεν θα συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, θα προτείνουμε. Αλλά αυτό που χρειάζεται ακόμα η Κρήτη είναι το εξής, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς σηκώνουμε ένα μεγάλο βάρος στην Κρήτη. Πόσες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν? Αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην Κρήτη επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους το 4% της έκτασης ανά δήμο, ανά ενότητα, ανά περιφέρεια να χρησιμοποιηθεί για εγκατάσταση ΑΠΕ. Αυτό είναι τεράστιο νούμερο.
1: Ναι.
0: Τεράστιο νούμερο.
1: Μισό λεπτό, ξαναπείτε μου το. Το 4% της έκτασης ενός δήμου να παραχωρηθεί για την εγκατάσταση.
0: Μπορεί, προσέξτε, μέχρι εκεί μπορεί, λέει ο νόμος.
1: Α, μπορεί.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε εκεί, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Τώρα και 15 χρόνια.
1: Δεν μου λέτε, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Εξαιρούνται περιοχές υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας.
0: Άλλο ερώτημα, άλλο ζήτημα, μεγάλο.
1: Εξαιρούνται.
0: Όχι, δεν εξαιρούνται.
1: Μα είναι θέμα αυτό όμως.
0: Μίζον. Δεν είναι θέμα.
1: Μίζον θέμα.
0: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει και με αυτό, μια και το είπατε.
1: Ναι.
0: Τις ζώνες γεωργικής, τώρα το λέμε γεωργικές ζώνες, δεν υπάρχει υψηλής παραγωγικότητα στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει ο όρος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν περιοχές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν γεωργικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Γεωργικής παραγωγής.
1: Ναι.
0: Ένας ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Που έρχεται και κάνει μια επένδυση.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε τα τετρακοσάρια.
1: Ναι.
0: Έτσι τα λέμε. Συνήθως ξέρετε που πάνε και τα κάνουν.
1: Πού.
0: Σε γεωργικές ζώνες. Ξεπατώνουν ελιές.
1: Ναι.
0: Και πάνε και τα βάζουν εκεί. Και αυτές οι μονάδες,
1: επειδή
0: είναι μικρές λόγω του μεγέθους, είναι κάτω από 10
1: ΜΒ. Ναι.
0: Δεν χρειάζονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι. Χρειάζονται μόνο μια άδεια από την υπηρεσία περιβάλλοντος περιφέρειας, από την περιφέρεια δηλαδή,
1: ναι,
0: περιβάλλοντος, μια άδεια, προσέξτε, άδεια εγκατάστασης. Δηλαδή παίρνει άδεια λειτουργίας, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω μεγέθους. Και προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς που έρχονται. Δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε, γιατί ο νόμος το επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να τους πείσουμε, παιδιά, μην χρησιμοποιείτε τη γη
1: υψηλής
0: παραγωγικότητας, μην το θέλετε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δώσει γύρω στα 9 με 10 χιλιάδες στρέμματα,
1: ναι,
0: τα οποία τα περισσότερα δυστυχώς, όχι όλα,
1: ναι,
0: δυστυχώς, είναι σε γεωργική γη, θα το έλεγα.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρέπει να γίνει κουβέντα.
1: Ωραία.
0: Να ολοκληρώσω όμως κάτι με το προηγούμενο που είπα.
1: Παρακαλώ.
0: Για την υφαίρουσα ικανότητα. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο να μας πει σε μελέτη που την έχει κάνει από ό,τι ξέρω και θα την επιδιώξω να τη μάθουμε πόσα, όχι πόσα χωράει η Κρήτη, πόσα πρέπει να έχει μονάδες φωτοβολταϊκά ή αιωλικά για να έχει επάρκεια ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια σε περίπτωση που και να παράγουμε αυτό που χρειαζόμαστε εμείς. Αν παράγεται περισσότερο να δίνουμε, αν παράγεται λιγότερο να μας δίνουν. Αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Δεν έχει καθοριστεί δηλαδή ακόμα το πόσες μονάδες πρέπει να εγκατασταθούν. Εμείς έχουμε κάνει ως περιφέρεια,
1: ναι,
0: μια εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Έχουμε την τεχνική δυνατότητα να πούμε και εμείς την άποψή μας και τεχνικά τεκμηριωμένη.
1: Και πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο μότο. Δηλαδή, δεν πρέπει αυτή η παραγωγή που προβλέπεται για την Κρήτη να μην πάει όλοι στους επενδυτές, αλλά να δοθεί και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στους ιδιώτες, στην κοινωνία δηλαδή, για να έχουμε επιτέλους φθηνότερο ρεύμα. Δεν πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Να το απαιτήσουμε. Να ζητήσουμε δηλαδή την ενεργειακή δημοκρατία. Αυτονόητο είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Προφανώς. Να σας πω όμως κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αν θεωρητικά στην Κρήτη πρέπει να εγκατασταθούν, δεν ξέρω, χίλιες μονάδες, ας,
1: ναι,
0: το πω έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι κάτι, είναι το συμβολικό, είναι το χίλια, δεν,
1: ναι,
0: σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Ένα ποσοστό, εγώ θα έλεγα και αρκετά μεγάλο, πρέπει,
1: ναι,
0: να δοθεί σε ενεργειακές κοινότητες, που υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες.
1: Σωστά.
0: Σε ενεργειακές,
1: ναι,
0: κοινότητες των Δήμων,
1: ναι,
0: ενεργειακές,
1: ωραία,
0: κοινότητες, το ΕΒ, να πέσει το κόστος.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει δοθεί στην Κρήτη όμως.
1: Περιμένετε κάτι άλλο. Πότε θα περάσει αυτή η πρόταση από το Περιφερειακό, από την, ναι, από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Επιτροπή.
1: Πότε.
0: Μέσα στον Ιούλιο εκτιμώ.
1: Μέσα στον Ιούλιο. Δεν μου λέτε, το επόμενο βήμα είναι να οριστούν οι περιοχές εκείνες που θα είναι, που θα υποδέχονται τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν θα πάει έτσι να ορίσουμε τις περιοχές. Τώρα θα οριστούν αυτές που δεν μπορεί να γίνει.
1: Α,
0: και θα ζητήσουμε βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Θα πούμε την άποψή μας.
1: Ναι.
0: Και όταν θα έρχονται προτάσεις,
1: ναι,
0: θα βλέπουμε αν
1: πολύ ωραία
0: με το ειδικό περιοχή.
1: Άρα λοιπόν, τώρα πάμε να ορίσουμε τα όχι, δηλαδή να δούμε πού δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Σωστά το κατάλαβα.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι ουσιαστικό.
1: Σας ευχαριστώ. Με πιέζει ο χρόνος, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μια μέρα θα κανονίσουμε. Μια μέρα θα κανονίσουμε να έρθετε από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, να τα βάλουμε όλα κάτω, να συζητήσουμε και να τα εξηγήσουμε όλα αυτά στους πολίτες, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες του νησιού μας. Την καλημέρα μας.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο άλλο θέμα, επειδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα λέμε όλα, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ο Νίκος μου γράφει: έργα χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνονται, τελεία και παύλα. Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Πριν από ένα μήνα, από Πίζα μέχρι Μιλάνο, 3 ώρες δρόμο με το αυτοκίνητο, ήταν ακριβώς όπως είναι τώρα εδώ στις Γούρνες και χωρίς το τσιμεντένιο προστατευτικό. Κανένας ούτε γκρίνιαζε, ούτε κόρναρε, ούτε λαΐκιζε. Εδώ είναι Ελλάδα και τα θέμε όλα, αλλά δεν θέμε ταλαιπωρία. Εγώ εδώ στις Γούρνες που μένω δεν βλέπω να γίνεται κανένας χαμός. Λοιπόν, Νίκο, ανέβασε παρακαλώ στην ταράτσα του σπιτιού για να δεις τον εθνικό δρόμο. Γιατί όντως εκεί που μένεις δεν γίνεται χαμός. Ο χαμός γίνεται στον εθνικό δρόμο. Γίνεται στον εθνικό δρόμο, αγαπητέ Νίκο. Και ξέρεις, στη διαδρομή αυτή που είπες από Πίζα μέχρι Μιλάνο, μπορεί να κάνανε και εκεί έργα, αλλά υπήρχε, αγαπητέ Νίκο, σήμανση. Υπήρχε αστυνομία και δεν υπήρχε, πώς να το πω, διακοπή της κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να είσαι σταματημένος 20 λεπτά και να μην διαμαρτύρεσαι, αγαπητέ Νίκο. Πουθενά στον κόσμο, Νίκο, δεν συμβαίνει αυτό, να μην διαμαρτύρεσαι όταν είσαι ακινητοποιημένος. Την καλημέρα μου, δέχομαι την άποψή σου, δεν σημαίνει όμως ότι την ασπαζόμαστε. Να δώσουμε το λόγο σε ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει και πολύ ευχαρίστω να την ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Κυρία Αργυράκη, αν άκουσα καλά, για το προηγούμενο θέμα είπατε ότι οι ανεμογεννήτριες θα μας φέρουν φτηνότερο ρεύμα.
1: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά είπα κάτι άλλο. Είπα ότι πρέπει να εφαρμοστεί, δεν είπα ότι οι ανεμογεννήτριες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φέρνουν φτηνότερο ρεύμα. Αλλά είπα ότι πρέπει να δοθούν σε κοινωνικές δομές. Καταλάβατε?
2: Ναι. Να σας πω λοιπόν εγώ που θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
2: Ανανεώσιμη πηγή είναι και η ανεμογεννήτρια, έτσι.
1: Και το φωτοβολταϊκό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι ανεμογεννήτριες, να ξέρετε ότι πρώτα μολύνουν τον αέρα, διότι παίρνουν τον οξυγόνο και αφήνουν διοξίδιο το άνθρακος.
1: Από πού προκύπτει?
2: Δεύτερον, έχουν σπάνιες γεές, οι οποίες είναι καρκινογόνες και μολύνουν το νερό.
1: Mm-hmm.
2: Τρίτον, κουτουλάνε και τα πουλιά επάνω, για να πάμε και στην πράσινη ανάπτυξη, mm-hmm, και σκοτώνονται.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε τι καλό μας κάνουνε?
1: Ακούστε να δείτε, εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε για τις ανεμογεννήτριες ούτε για το φωτοβολταϊκά. Λέω ότι ισχύει διεθνώς. Λέω τι λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι αντί να δοθούν οι δυνατότητες αυτές σε ιδιώτες και σε εταιρείες να εγκαθιστούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να δοθούν σε ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο την διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος. Και νομίζω ότι η Μινώαν Ενεργειακή είναι ένα καλό παράδειγμα που έχει δημιουργήσει μονάδες φωτοβολταϊκών και πάνω από 1.200 οικογένειες δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι πρέπει με αυτή την ματιά να προσεγγίσουμε το έλλο θέμα. Τώρα, αν οι ανεμογεννήτριες είναι αυτά που μου λέτε και αν μολύνουν τον αέρα, παίρνουν το οξυγόνο και αφήνουν, δεν ξέρω τι αφήνουν, εγώ δεν το γνωρίζω, πρώτη φορά τα ακούω και με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι ειδικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι η ακροάτρια? Τι χάσαμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε, πάμε να δούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας για όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, έχουμε στο Ηράκλειο, πόσες μέρες είναι τώρα, βρε Δημήτρη, ξέχασα. Έχουμε στο Ηράκλειο 3-4 μέρες τον ιδιώτη που έχει αναλάβει τα ηνία από την Τρίτη, νομίζω. Και έχει αναλάβει να καθαρίζει το κέντρο του Ηρακλείου, να μαζεύει, τέταρτη μέρα σήμερα, τέταρτη μέρα. Να καθαρίζει λοιπόν το κέντρο του Ηρακλείου. Έχουμε πολλά παράπονα. Από το πρωί έχω πάρει πάρα πολλές φωτογραφίες από ιδιώτες που μας λένε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει το κέντρο του Ηρακλείου. Εμείς δεν έχουμε άποψη. Είναι νωρίς ακόμα, θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω όμως να δώσουμε το λόγο στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται την τέταρτη ημέρα συνεργασίας με τον ιδιώτη εργολάβο. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ακούμε με προσοχή.
3: Βεβαίως. Δεν είναι τέταρτη μέρα. Απλά έχει ξεκινήσει από τις 12 Ιουνίου με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που οριστήκαν οι επιτροπές και οι υπογραφές πέσανε 2 Ιουνίου με 12 ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος, αν και ήταν και μοναδικός στο διαγωνισμό, έπρεπε να είναι ήδη έτοιμος και να έχει φέρει τα πάντα.
1: Ναι.
3: Είναι δηλαδή από τις 12 Ιουνίου μέχρι τώρα έχουμε 7 μέρες. Φανταστείτε, κύριε Αργυράκη, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα σε εσάς. Φανταστείτε να σας έχω για 7 μέρες, 9 με 12 που έχετε την εκπομπή σας, και θα αφήσουμε τον ηχολήπτη να παίζει τραγούδια και εγώ θα σας πληρώνω κανονικά, μόνο να ακούμε τραγουδάκια. Λοιπόν, ήταν ένα απλό παράδειγμα αυτό για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, όχι, έχει σημασία. Πόσο μας στοιχίζει η μέρα, πόσο μας στοιχίζει η μέρα.
3: Η μέρα αυτή τη στιγμή μας στοιχίζει, θα τα πούμε πιο κάτω, 23.000
1: ευρώ. 23.000
3: ευρώ. 12 Ιουνίου περιμέναμε να δούμε το στόλο που περιγράφει η σύμβαση. Περιμέναμε να δούμε τα ηλεκτρικά απορριμματοφόρα, περιμέναμε να δούμε τα ηλεκτρικά σάρωθα, περιμέναμε να δούμε τους σταθμούς φόρτισης που τα ηλεκτρικά θα φορτίζονται, περιμέναμε να δούμε τα φορτηγά με αρπάζι, περιμέναμε να... Φανταστείτε, έχουν εξαφανιστεί βέβαια αυτά που λέγανε ότι θα φέρουν. Τους έξυπνους κάδους, ηλιακούς, συμπιαστές, αν είδατε εσείς ακόμα τους περιμένουμε, αυτή τη στιγμή...
1: Τι είναι οι έξυπνοι κάδοι, μισό λεπτό.
3: Η δύναμη του...
1: Τι είναι οι έξυπνοι κάδοι ηλιακοί, τι είναι αυτοί?
3: Είναι 5 κοντέινερ ηλιακά, τύπου πρέσα, που παίρνουν ρεύμα από τον ήλιο και θα ερχόταν να συμβάλλουν στα ογκώδη. Αν τα έχετε δει, έχουμε δει και εμείς.
1: Εμείς δεν τα είδαμε. Εμείς δεν τα είδαμε.
3: Ούτε αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι του Δήμου να καθαρίζουν το κέντρο, ο ιδιώτης αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, εγώ θα σας πω ότι ο ιδιώτης είναι με ένα καδοάμαξο του τόνου και γυρίζει γύρω-γύρω και μαζεύει τα σακουλάκια και πάει και μετά περιφερειακά στην πρώτη κοινότητα. Περιφερειακά τα σκουπίδια τα πετάει στους κάδους και του τα μαζεύουμε εμείς. Μπαίνουμε εμείς. Να φανταστείτε ότι εμείς μπαίνουμε με 8 απορριμματοφόρα στο κέντρο. Ενώ από τις 12 του μηνός έπρεπε να είχε ήδη αναλάβει ο ιδιώτης. Μπαίνουμε στα ογκώδη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα ογκώδη και αυτή τη στιγμή έχει ένα φορτηγάκι 3,5. Και με ένα φορτηγό να μαζέψει τα ογκώδη, κύριε Αργυράκη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει εμείς. Με υπογραφές όμως, υπογραφές βγήκανε των αρμοδίων, διότι θα εξηγήσουν παρακάτω τι πρέπει να γίνει. Βγήκανε 2 τσαπάκια και 2 φορτηγά μαζί με 2 μικρά φορτηγάκια και μαζεύουν τα ογκώδη. Η υπηρεσία μας, που θα ερχόταν ο ιδιώτης να ξεκουράσει τους εργαζόμενούς μας, που θα ερχόταν ο ιδιώτης να δίναμε ρεπά σε αυτούς τους ήδη ξεζουμισμένους εργαζόμενούς μας. Ακούστε λοιπόν εδώ. Προβλέπει ότι ο ανάδοχος οφείλει. Και τι γίνεται με τη σύμβαση?

0: πυγχές ρήτρες. Οι πυγχές ρήτρες είναι για καθυστέρηση, για ρήτρες για έλλειψη προσωπικού, πυγχές ρήτρες για μη διάθεση απαιτούμενου ξυπνισμού, πυγχές ρήτρες για μη αντικατάσταση οχημάτων, πυγχές ρήτρες για μη τήρηση δρομολογίων που βλέπετε. Ακόμη λέει και δυνατότητα κήρυξη του αναδόχου ως έκτοτου. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Δηλαδή, αν υπήρχε και δεύτερη εταιρεία στο διαγωνισμό, δεν θα έκανε στάση κακής εκτέλεσης που αυτή τη στιγμή λέει μέσα η σύμβαση, προσέξτε κύριε Αργυράκη, ότι εμείς μπορούμε, ναι, να τους βοηθήσουμε μερικώς, αλλά εμείς ολικώς, ολικώς κάνουμε την αποκομιδή, ολικώς κάνουμε και τα ογκώδη. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει, διότι αυτή τη στιγμή έχουν συνταχθεί τα σχετικά πρωτόκολλα, έχουν διαπιστωθεί οι αποκλίσεις από τις όρες της σύμβασης, έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων ποινικών ρήτρων. Ποιος ανέλαβε, κύριε Αργυράκη, την ευθύνη να μην εφαρμοστούν μέχρι σήμερα οι όροι της ίδιας σύμβασης?
1: Μάλιστα.
0: Οι δημότες μας δεν δικαιούνται να γνωρίζουν αν η σύμβαση εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο ή αν υπάρχουν εξαιρέσεις? Εμείς, κύριε Αργυράκη, δεν κατηγορούμε κανένα. Ζητάμε έγγραφα, ζητάμε τις αποφάσεις, ζητάμε διαφάνεια. Και τέλος, θα ήθελα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους μας. Ο Σύλλογος καλεί τον κάθε συνάδελφο να ζητάει πάντα γραπτή υπηρεσιακή εντολή για οτιδήποτε του ανατίθεται σχετικά με το συγκεκριμένο έργο.
1: Ναι. Μισό λεπτό.
0: Να ζητάει εντολή πορείας, να ζητάει να αναγράφεται ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της απόφασης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε παράβαση καθήκοντος. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να λειτουργούν με προφορικές εντολές, κύριε Αργυράκη, όταν πρόκειται για αντικείμενο δημόσιας σύμβασης τόσων εκατομμυρίων. Και βέβαια η απέτηση γραπτής εντολής δεν είναι άργηση υπηρεσίας, είναι προστασία του εργαζόμενου, είναι προστασία της ίδιας της υπηρεσίας και είναι προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ.
0: Τώρα εδώ,
1: ναι, να... για πείτε μου, πείτε μου.
0: Τώρα εδώ να πάμε στην πληρωμή.
1: Παρακαλώ.
0: Η σύμβαση αυτή τη στιγμή αναφέρει 12 Ιουλίου κάθε μήνα θα πρέπει να πληρώνεται. Μας στοιχίζει κάθε μέρα 23.287 ευρώ. Κάθε μήνας μας στοιχίζει 700.000. 12 Ιουλίου, με 12 Ιουνίου είναι ένας μήνας.
1: Ναι.
0: Όπως αναφέρει η σύμβαση, θα πρέπει να πληρωθεί ο ανάδοχος.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε ότι, όπως είπαμε, ρε παιδί μου, 23.000 ο μήνας.
1: Ναι.
0: Θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες. Καθώς σήμερα έχουμε 7η μέρα που συνεχίζουμε να κάνουμε ολικό στην αποκομιδή και τα ογκώδη. Αφού στο κέντρο, όπως σας είπα και πριν, επιχειρούμε με 8 δικά μας απορριμματοφόρα και αυτοί με ένα καδοάμαξο του τόνου. Του τόνου, προσέξτε, ένα παιδάκι, χωράει μέσα ένα τόνο, δηλαδή ένα κυβικό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τα επιχειρούμε στα ογκώδη που σας είπα. Όλα αυτά θέλουμε και τις υπογραφές και του αρμόδιου αντιδήμαρχου και του γραφείου κινήσεως για να μπορούν, όπως προανέφερα πριν, να μπορούν να είναι οι συγκεκριμένοι καλυμμένοι οι εργαζόμενοι μας. Πάμε παρακάτω να σας πούμε, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλά κενά, τα οποία μην φοβάστε όμως. Μην φοβάστε. Συμπληρωματικό δικόγραφο ο Σύλλογος θα καταθέσει στο ΣΤΕ. Έχει το δικαίωμα με όλα αυτά που αντιμετωπίζει. Εδώ δεν είμαστε, δίνουμε παρατάσεις χωρίς έτσι. Πάρε παράταση, ενώ 6 μήνες ήξερες ότι θα αναλάβεις τη δουλειά. Ήσουν ο μοναδικός ανάδοχος.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είσαι έτοιμος. Και βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ότι θα δείτε εξοπλισμό πρώτη φορά. Τέτοιο εξοπλισμό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, ο δικός μας. Που τόσο πολύ απαξιώθηκε,
1: ναι,
0: και ποτέ δεν βγήκε στα κανάλια. Μονοτρέχουν όλοι τώρα στα κανάλια και βγάζουν φυσιτήρες. Βγάζουν αυτά για να δείχνουμε. Ξέρετε τι εξοπλισμό έχουμε εμείς? Και μας λέγανε για τέτοιες διαφυσιτήρες και τέτοια πράγματα που τα κάναμε τόσα χρόνια, τα κάναμε εμείς μέσα στο κέντρο. Και δεν είναι βέβαια μόνο το κέντρο. Εγώ επιμένω, θα συνεχίσω να επιμένω. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι και όλες τις συνοικίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: η σύμβαση δεν λέει ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα παραχωρήσει χώρο στον ανάδοχο. Η σύμβαση λέει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δικό του ιδιόκτητο μισθωμένο χώρο για στάθμευση φύλαξης και λειτουργία του εξοπλισμού του. Μάλιστα με δικές του δαπάνες. Ωραία, μέχρι εδώ. Εφόσον η εγκατάσταση που έχει έπρεπε να έχει, να είχε ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου, ρωτάμε θέως, πού είναι ο χώρος? Υπάρχει ή περιβαλλοντολογικός? είναι μισθωμένος. Έχουν εγκατασταθεί. Προσέξτε τώρα εδώ. Προσέξτε τώρα εδώ. Έχουν εγκατασταθεί οι φορτιστές. Θα μου πεις εδώ δεν έχουν έρθει, κύριε Αργυράκη, τα ηλεκτρικά. Τώρα. Εξού μόνο το ένα του τόνου, αυτό που σας λέω που γυρίζει γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Πού φορτίζεται αυτό. Και ποιος το πληρώνει το ρεύμα. Και αν όλα αυτά δεν ήταν έτοιμα, πώς θεωρείτε ότι ο ανάδοχος μπορούσε να λάβει το έργο. Θα σας πω ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν είναι αντιδήμαρχος της πρώτης κοινότητας Ηρακλείου, αλλά όλου του Δήμου.
1: Για ξαναπείτε
0: γιατί
1: το.
0: Γιατί είναι πρώτα να είναι εντάξει με τους εργαζόμενους του.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα.
0: Περιμένετε, αυτό είναι βασικό γιατί είναι με τους εργαζόμενους μας. Έχουμε απλήρωτα, δίνουμε 8,5 εκατομμύρια και έχουμε απλήρωτα τα ΜΑΠ στους εργαζόμενούς μας. Έχουμε απλήρωτο το γάλα του 2024. Έχουμε απλήρωτες τις υπερορίες του Απριλίου-Μαΐου. Και να μην πάμε και για τους συμβασιούχους που είναι απλήρωτοι από τον Ιανουάριο. Δεν έχει μερμηνείς να έχουν οι εργαζόμενοι τα ΜΑΠ του 2026 και τρέχει για τον ιδιώτη. Δεν τον ενδιαφέρει ο οργανισμός, προσέξτε, εσωτερικής υπηρεσίας. Διότι αν τον ενδιέφερε και τη Δημοτική Αρχή θα είχαν κάνει τις κινήσεις εδώ και 3 χρόνια και θα είχαμε το μόνιμο προσωπικό που σας είπα την προηγούμενη φορά. Αλλά είπαμε ότι ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος το έχει δηλώσει ότι είναι λάτρης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αλλά ξεχνάει βέβαια ότι πληρώνεται από δημόσιο φορέα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Δηλαδή, από τι μου λέτε, ενώ ο ιδιώτης έπρεπε από τις 12 του μήνα να είναι πανέτοιμος να μπει στη μάχη των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης
0: και τα ογκώδη,
1: και τα ογκώδη
0: και
1: την ανακύκλωση
0: που την έδωσε υπεραργολάβου πρόγραμμα ναι, γέφυρα βλέπε.
1: Ξάντωνε. Σημασία έχει ότι μέχρι σήμερα δεν είναι καν έτοιμη. Καλά κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχει πρώτον τον τεχνολογικό εξοπλισμό που έχει υποσχεθεί και για τον οποίο οι δημότες του Ηρακλείου, μισό λεπτό, οι δημότες του Ηρακλείου πληρώνουν 23.000 ευρώ την ημέρα. Χάσαμε 9 μέρες, δηλαδή ενώ έπρεπε να ξεκινήσει από τις 12, ξεκίνησε, δεν θυμάμαι πότε μου είπατε. Χάσαμε λοιπόν 7 μέρες, πόσες είναι δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, 7 μέρες, άρα λοιπόν δώσαμε 2 ή 7, 14, 140.000, 165.000 ευρώ τον πληρώναμε και καθότανε, δεν είχε αναλάβει τόσες μέρες. Συγγνώμη, αλλά αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, για ποιο λόγο, κάνουμε αβάντα στον ιδιώτη.
0: Και εκείνος ο δήμαρχος είπε να του δώσουμε άλλες 10 μέρες.
1: Μα όχι, άλλο,
0: μισό λεπτό,
1: και εγώ το είπα αυτό, και εγώ το είπα το πρωί, που μου στέρνανε.
0: Αλλά δεν ξέρατε.
1: Μα περιμένετε. Και εγώ το είπα αυτό το πρωί που μου στέρνανε φωτογραφίες έξω από τα χτέλ που ήταν η κάδη γεμάτη με απορρίμματα της ανακύκλωσης και ήταν και απ' έξω σακούλες που ήταν πεταμένες. Και είπα ότι ρε παιδί μου, να του δώσουμε 10 μέρες για να βρει τα πατήματά του, για να βρει το βηματισμό
0: με
1: του.
0: Τα δικά μας οχήματα.
1: Όταν όμως μου λέτε ότι αυτός δεν έχει φέρει ούτε τα δικά του οχήματα, ούτε τα αυτά που έχει υποσχεθεί, δεν είναι ένα θέμα. Και αυτό το θέμα.
0: Έχετε αποκομιδή και ογκώδη. Είμαι ξεκάθαρος το τι λέω. Για να μπορεί να ψαχτεί το θέμα.
1: Ναι.
0: Όπως λέει μέσα βέβαια και η σύμβαση, όταν δεν ανταποκρίνεται άμεσα σε 48 ώρες τις ναι, ανάγκες αποκομιδή ναι, των ογκωδών και πράσινων
1: ναι,
0: αποβλήτων και στα ναι, αιτήματα των πολιτών, η επιβολή ποινικών ρήτρων δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκτοτο.
1: Ή οι ποινικές ρήτρες, σωστά.
0: Οι ποινικές ρήτρες εμείς θα περιμένουμε.
1: Δεν μου λέτε τώρα. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Η αντιπολίτευση σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου είναι για να ελέγχουν την εξουσία. Έχει έρθει από εκεί κάποιος από την αντιπολίτευση να συναντηθεί μαζί σας ή να δει η διεισόμαση τι προβλέπει βρε παιδί μου τι προβλέπει.
0: Όλοι παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι είναι γνώστες.
1: Όλοι είναι γνώστες.
0: Όλοι παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι. Εμείς βγαίνουμε και προστατεύουμε. Αυτή τη στιγμή εμείς φαινόμαστε ότι δεν θέλουμε το Ηράκλειο καθαρό. Όχι, εμείς θέλουμε το Ηράκλειο καθαρό. Αλλιώς δεν θα αφήναμε κανέναν να βγει αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν, το γνωρίζετε κύριε Αργυράκη, ότι υπάρχουν χωρίς γραπτή εντολή χωρίς, και βγαίνουν εργαζόμενοι μας και παίρνουν ατομική ευθύνη.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά ακούστε
0: λίγο. Η νομική μας υπηρεσία του συλλόγου μας το είπε ότι είναι ξεκάθαρα παράβαση του καθηκόντος.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Και θα σας επαναφέρω σε ένα ακόμα θέμα το οποίο το έχουμε πει με όλες, τις φωνές μας, με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Από το πρόγραμμα Γέφυρα λείπει ακόμα το απορριμματοφόρο, λείπει από τον Οκτώβριο και δεν το παραδίδει ο συγκεκριμένος υπεργολάβος που ξανανέλαβε πάλι την ανακύκλωση. Και δεν το παραδίδει.
1: Για ξαναπείτε το. Μισό λεπτό. Ξαναπείτε το αυτό, σας παρακαλώ.
0: Στερείται αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου ένα απορριμματοφόρο που το κρατάει, δεν ξέρουμε, ενέσυρο. Ποια είναι η αιτιολογία, το έχουμε ζητήσει εγγράφως.
1: Ποιος το κρατάει αυτό, ποιος το κρατάει.
0: Ο υπεραργολάβος της ανακύκλωσης που έχει πάρει τώρα αυτή τη στιγμή την υπεργολαβία από το πρόγραμμα Γέφυρα ήταν ο ίδιος και το κρατάει το συγκεκριμένο όχημα χαλασμένο και δεν το παραδίδει.
1: Γιατί,
0: όταν ήθελα να
1: γιατί
0: κάνει...
1: δεν το παραδίδει.
0: Ρωτήστε τον κύριο αντιδήμαρχο που του έχουμε κάνει 30.000 φορές την ερώτηση. Γιατί
1: το απορριμματοφόρο αυτό που είναι. Μισό λεπτό, το απορριμματοφόρο. Μα καλά, δεν προστατεύουμε. Δεν θέλω να πω πράγματα που θα με φέρουν.
0: Το απορριμματοφόρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του ιδιώτη. Και όχι όπως οφείλει να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Το αμαξοστάσιο καθώς είναι δημοτική περιουσία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε μια συμφωνία. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να ευλογούμε κανέναν. Είμαστε εδώ για να τα λέμε όλα και είμαστε ξεκάθαροι και πάντα, γιατί δηλαδή θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, είμαστε με την πλευρά της υποστήριξης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και του Δημοσίου.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα. Πάντα. Το ξέρετε. Το ξέρετε άλλωστε. Λοιπόν, θα αφήσουμε να περάσει αυτή η εβδομάδα. Και θέλω την ερχόμενη Τρίτη να μιλήσουμε ξανά μαζί. Να μας πείτε τι γίνεται, να μας δώσετε μια εικόνα και υπόσχομαι ότι θα επικοινωνήσουμε και με τη Δημοτική Αρχή για να πάρουμε απαντήσεις. Θέλω να μας πείτε, μισό λεπτό, θέλω να μας πείτε αν το απορριμματοφόρο του εργολάβου επέστρεψε στη μάντρα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Όχι,
1: και αν, λέω, μέχρι την Τρίτη είπα, και αν δεν έχει επιστρέψει, θέλω να μας πει ο Αντιδήμαρχος και η Δημοτική Αρχή τι ενέργειες έχει κάνει για να κινηθεί νομικά εναντίον του. Ένα, δύο. Αν ο εργολάβος που ανέλαβε την αποκομιδή των απορριμμάτων που τον πληρώνουμε 23.000 την ημέρα έχει φέρει όλο τον εξοπλισμό που υποχρεούται με βάση τη σύμβαση. Εάν δεν την έχει φέρει, δεν τον έχει φέρει τον εξοπλισμό, να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή εάν έχει κάνει χρήση των υποχρεώσεων που έχει να υλοποιήσει, πώς υπάρχουν ποινικές ρήτρες για αυτές τις κάθε μια υποχρεώσεις χωριστά, εάν τις έχει ενεργοποιήσει. Εδώ θα τα έχουμε όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια, καμία επίοικια όταν αυτά αφορούν χρήματα των δημοτών, όταν αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με την πόλη του Ηρακλείου. Λέω να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ και αν συμφωνείτε μαζί μου,
0: εγώ, όμως, παρακαλώ. Πέρα από αυτά που λέτε εσείς που είναι πολύ σωστά, θα το ξανατονίσω για δεύτερη φορά ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε συμπληρωματικό δικόγραφο και να καταδεθεί σωστέ στη συγκεκριμένη σύμβαση,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Με όλα
1: πολύ
0: αυτά,
1: ωραία. Πολύ ωραία.
0: Οι μέρες είναι πολλές, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι πολλές.
1: Θα τα πούμε αυτό. Την Τρίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τρίτη. Και θα τα δούμε ένα-ένα. Εγώ θα ήθελα όμως, ακούτε, εγώ θα ήθελα όμως, αν μπορείτε, να μου φτιάξετε μία λίστα με το τι έχει υποχρεώσεις ο εργολάβος και τι δεν έχει φέρει για να θέσουμε τη Δημοτική Αρχή ενώπιον των ευθυνών της. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. γιατί έχουμε στήσει κόσμο και κοσμάκι.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Ζήτη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
12: Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 11 λεπτά. Είχαμε μιλήσει και είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, να μιλήσουμε πολύ νωρίτερα και να δώσουμε μια εικόνα τι γίνεται στην αγορά. Οι εξελίξεις όμως των πραγμάτων μας ανάγκασαν να πάμε πολύ πίσω τη συζήτησή μας. Του ζητώ συγγνώμη. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε πάντα δίνουμε προτεραιότητα στην επικαιρότητα και είναι αυτό το χαρακτηριστικό της ζωντανής εκπομπής, το ξέρετε γιατί μας παρακολουθείτε κι εσείς. Επικοινωνήσαμε μαζί σας λοιπόν τώρα, στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας πείτε με δύο λόγια τι γίνεται στην αγορά, αν θα έχουμε ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εάν έχει αντίκτυπο και αν θα βοηθήσει τον καταναλωτή, αυτή η πλατφόρμα που τελικά δεν είναι νέα, είναι παλιά, αλλά της ανάξαμε όνομα και την κάναμε πόσο κάνει. Δώστε μας, σας παρακαλώ, έχετε το χρόνο, δεν σας διακόπτω, όλα τα στοιχεία αυτά.

0: και σε συνόηση και με, τους εργαζόμενους του Δήμου Καθαριότητας, αλλά αυτό που όντως θέλω να πω και εγώ ως δημότης και εγώ αυτής της πόλης, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθαριότητα αυτής της πόλης και μάλιστα είναι και ένα θέμα που υπάρχει καθημερινά σε όλες τις συζητήσεις των κατοίκων αυτής της πόλης, είτε σε χωριά είτε στο βασικό κέντρο του Ηρακλείου. Πάντως θα υπάρξουν εξελίξεις και καλά κάντε και φύγει το θέμα και καλά κάντε και να το βάζετε και το θέμα, να το αναδείξετε αυτό το θέμα από εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Όντως βγήκε μια πλατφόρμα, όντως καλά το είπατε, τη βαφτίσανε πόσο κάνει. Είναι μια πλατφόρμα που όσο προσπαθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Υπουργού του κυρίου Θεοδωρικάκου και του κύριου Δημήτρη Παπαστεργίου να αναδείξουν ότι μέσα από αυτό οι πολίτες θα αφοληθούν, οι τιμές δεν αλλάζουν, κύριε Αγγελάκη, ούτε θα δούμε κάποιες μειωμένες τιμές. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία απλά μπορεί ο πολίτης να συγκρίνει τιμές ανάμεσα σε μεγάλες, προσέξτε, μόνο σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όχι μεσαίες ή μικρές, αν θέλετε, πιο μικρές εταιρείες του χώρου, το σούπερ μάρκετ βέβαια, και βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει καμία παρέμβαση. Και το ιστορικό που κρατάει αυτή η πλατφόρμα είναι μόνο μέχρι 2 μήνες, γιατί αυτό δεν έχει σαφινιστεί στις ανακοινώσεις του Υπουργείου. Επειδή λέει ότι μπορείς να συγκρίνεις τιμές και παλιότερες τιμές, και επειδή μπήκαμε στην πλατφόρμα,
1: ναι,
0: το βάθος είναι για 2 μήνες, ναι, όχι για περαιτέρω. Και επίσης, όταν συγκρίνεις ένα προϊόν που μπορείς να βάλεις είτε το barcode του είδους είτε την περιγραφή, θυμιστώ να μπει το barcode, δεν θα σου εμφανίσει και από τις 7 αλυσίδες, θα σου εμφανίσει τις 3 ή τις 2 ή τις 4.
1: Το πρόσεξα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρόσεξα και κάτι άλλο. Ότι αν κάνουμε και σύγκριση με την Ευρώπη, βλέπουμε ότι τα ίδια προϊόντα που στην Ευρώπη πολλούνται πολύ φθηνότερα, εδώ είναι έως και 80% ακριβότερα.
0: Ναι, υπάρχουν και προϊόντα, και μάλιστα θα έλεγα πιο πολύ στα γαλακτονομικά,
1: ναι,
0: τα οποία υπάρχει μια εξαγωγή προς την Γερμανία, την Ιταλία και στη Γαλλία. Θα δείτε, δεν ξέρω αν είναι 80%, αλλά είναι οικονομικότερα στην πλατφόρμα, έτσι όπως φαίνεται, έτσι όπως εμφανίζεται βέβαια, και πόσο έχουν αντιλήψει στα στοιχεία, θα δούμε ότι υπάρχει μια διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκρισης, αλλά δεν νομίζω ότι ο ένας καταναλωτής να έχει το χρόνο και αγκυράκι μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα να...
1: Πολύ ωραία. Εάν θα έχουμε ανατιμήσεις και σε ποια προϊόντα, ναι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η έξαρση ανατιμήσεων που υπήρχε πέρυσι και πρόπερσι, κύριε Αργυράκη, να το πω αυτό, να ξεκινήσω από εκεί. Θα υπάρξει ένα συνοθήλευμα πάλι ανατιμήσεων και υποτιμήσεων. Ανατιμήσεις θα έχουμε στα προϊόντα καθαρισμού περίπου στο 2,5% με 3%. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα ξεκινάει την ανατίμηση από 1/7 και μετά. Θεωρώ ότι και οι υπόλοιπες εταιρείες θα ακολουθήσουν στην ίδια ανατίμηση. Και όταν λέω προϊόντα καθαρισμού, εννοώ υγρά πατώματος, υγρά πλυντηρίου, για ρούχα, και βέβαια καθαριστικά που έχουν να κάνουν με τζάμια, και γενικά προϊόντα καθαρισμού για το σπίτι. Επίσης θα υπάρξει μια ανατίμηση περίπου στο 2,5% σε κονσέρβες οι οποίες φιλοξενούν καλαμπόκι και διάφορες σαλάτες, ενώ αντίστοιχα θα υπάρξει μια υποτίμηση πολύ ελαφριά στο ελαιόλαδο και πάρα πολύ ελαφριά σε κάποια προϊόντα, περίπου στο 2,5% σε προϊόντα κονσέρβας που έχουν λαχανικά. Μια πολύ μικρή ανατίμηση θα δούμε και στα αλαντικά, περίπου στο 2% από 15/7 και μετά. Και τώρα, αν θέλετε να σας εξηγήσω και λίγο και για το πετρέλαιο και για την αμόλυβδη, θα δούμε όσο προχωράμε θα βλέπουμε μια υποτίμηση στο πετρέλαιο, και αυτό γιατί τώρα με το τέλειο του πολέμου, αν θέλετε, και το άνοιγμα του Στρέιτ του Ορμούζ, παρόλο που η χώρα μας δεν έπαιρνε από εκεί πετρέλαιο, αλλά επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, πλέον θα έχουμε οικονομικότερες τιμές, ειδικά στην αμόλυβδη, η οποία κινείται σήμερα στο 1,98 με 1,97. Θεωρώ ότι για να μειωθούν αισθητά οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μειωθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου και οι ναύλοι μεταφοράς, που το τελευταίο καιρό έχουν, για τα δεξαμενόπλια αναφέρομαι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί και τα δύο είναι

0: να το πω, οι δύο βασικοί παράγοντες του κόστους παράδοση του αργού πετρελαίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να σας πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Παρακολουθείτε εσείς οτιδήποτε νεότερο έχουμε για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κανακαράκη.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πρέπει να καθιερώσουμε τώρα τις αγιονάρες, το καπελάκι, τα γυαλιά ηλίου και το αντιλιακό να το έχουμε μαζί μας κάθε Παρασκευή μεσημέρι που τελειώνουμε την εκπομπή, για να πηγαίνουμε για βουτιές εδώ στα βόρεια, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα να δείτε. Να δείτε πόσες κατακτήσεις έχουμε εδώ στη δυτική μεριά του κόσμου. Μια Ιρανή τραγουδίστρια και 8 μέλη μιας ομάδας παραγωγής φέρονται να καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα για συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube. Και αυτό γιατί? Ποιες είναι οι κατηγορίες? Μεταξύ άλλων τους κατηγορούν για προσβολή της δημόσιας εδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης χυδαίου και ανήθικου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Και ποια ήταν η χυδαιότητα που έκανε? Ότι η συγκεκριμένη τραγουδίστρια δεν φορούσε, λέει, το χιτζάπ. Τι είναι τώρα το χιτζάπ? Είναι η μαντήλα, το κάλυμα της κεφαλής που φορούν οι μουσουλμάνες γυναίκες. Εμείς σε έδειξη συμπαράστασης σε αυτή την Ιρανή που θα μαστιγωθεί 74 φορές, πολύ σκληρό ρε παιδί μου, θα ακούσουμε ένα τραγούδι της, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν συμφωνείτε. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Παραστού Αχμαντή. Το όνομά της, επαναλαμβάνω, Ιρανή τραγουδίστρια, που επειδή εμφανίστηκε χωρίς αυτή τη μαντήλα που βάζουν στο κεφάλι τους, καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γιαναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό, χαρούμενο Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9. Θα ακούσουμε την ώρα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεσηκωμό στο Ηράκλειο για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών επί της Ηρακλείου Μυρών. Καθημερινές συγκινητοποιήσεις με στόχο την αποτροπή του σχεδιασμού. Στο Υπουργείο παραπέμπει η Δημοτική Αρχή τους Προέδρους των γύρω περιοχών, καθώς πλέον οι αποφάσεις εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Τη Δευτέρα αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου αυτοδιοικητικού για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. 45χρονος με ιστορικό χρήσης ουσιών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο μόλις δύο μέρες μετά την απόρριψη του αιτήματός του για άμεση εισαγωγή σε τοπική θεραπευτική δομή του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Έντονες οι αντιδράσεις για τη λειτουργία του συστήματος απεξάρτησης. Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός μηχανής μετά από πτώση που προκλήθηκε από χυμένα λάδια στο οδόστρωμα στην περιοχή της Καινούριας Πόρτας. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς πετρελαίου επισημαίνουν ότι η μετάδοση των χαμηλότερων διεθνών τιμών στη λιανική δεν θα είναι άμεση. Η Εθνική Στρατηγική Στεγαστικής Πολιτικής 2026-2035 φέρνει το νέο σπίτι μου και σχέδιο αξιοποίησης για 800.000 κλειστές κατοικίες με τη διαβούλευση να διαρκεί έως τις αρχές Ιουλίου. Η πρόταση για θεσμοθέτηση Εθνικού Δίκτυου Τιμών ανοίγει τη συζήτηση για ενδεχόμενο πλαφόν σε ακίνητα χαμηλής ποιότητας ή ενεργειακής απόδοσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 19 Ιουνίου του 2026, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή

την εβδομάδα, με πολλά και διάφορα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο, με ένα πόλεμο που έχει λήξει, όπως μας διαβεβαιώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πάντως οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο χώρες, τους αντιπροσώπους των δύο χωρών στην Ελβετία, δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά, σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μεγάλη μερίδα του τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς σχολιάζει δεικτικά τη θεαματική στροφή του Ντόναλντ Τραμπ, που πριν από 107 μέρες πολέμου και αφού είχε απαιτήσει από το Ιράν ανεφόρον παράδοση, αναγκάστηκε να υπογράψει μια συμφωνία 60 ημερών, στην οποία παραχωρεί στην Τεχεράνη πολλά περισσότερα από εκείνα που είχε παραχωρήσει ο Μπάρακ Ομπάμα στη συνθήκη του 2015. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση ακόμα και από τους δικούς του, τους υποστηρικτές του. Παραχώρησε μια συνέντευξη στο Άξιος, επιχείρησε να εμφανιστεί πιο ισχυρός, αλλά χωρίς να αποφύγει να παραδεχθεί το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η πολεμική του εκστρατεία. Την ίδια ώρα το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ φαίνεται να βαθαίνει, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance, του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία ξάφνιασε τους Ισραηλινούς, επισημένοντας πως με τη στάση τους έχουν ουσιαστικά μονάχα έναν σύμμαχο σε ολόκληρο τον κόσμο που τους βλέπει με συμπάθεια αυτή την περίοδο. Ποιος είναι αυτός ο σύμμαχος? Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον πόλεμο, να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας, που το θέμα που κυριαρχεί είναι η αναταραχή που επικρατεί στους αθανάτους στην ευρύτερη περιοχή για τη δομή των μεταναστών. Αυτή τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών έχει ανάψει φωτιές στην τοπική κοινωνία. Δεν είμαστε ρατσιστές, λένε οι κάτοικοι. Αναρωτιούνται γιατί δεν ισχύουν για αυτούς αυτά που ίσχυσαν σε Μαλάδες και Παλιοκτέο. Θυμάστε, δηλαδή, πριν από μερικές εβδομάδες την αναταραχή στις Μαλάδες, όταν ακούστηκε ότι ενδεχομένως εκεί να γίνει η δομή, το πήραν πίσω, μετά πήγαν στο Παλιοκτέο και εκεί τεράστιες αντιδράσεις από το Δήμο Χερσονήσου, από κατοίκους και τουριστικούς φορείς, και από εκεί το πήραν πίσω. Τώρα αναρωτιούνται, εμείς εδώ δεν μας ενημέρωσε κανείς, δεν μας ρώτησε κανείς, ακούμε αυτό το όνομα από προχθές, το όνομα της δικής μας της περιοχής, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αποφασίζουν, λένε οι κάτοικοι, άλλοι για μας. Και αυτό που τονίζουν, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δομή, έχει να κάνει γενικότερα. Λένε ότι δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στο κράτος. Δηλαδή υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η δομή θα είναι κλειστή, ότι θα είναι προσωρινή η φιλοξενία, αυτά και αυτό. Αλλά δεν πείθονται. Ακριβώς επειδή το κράτος λέει, και υπόσχεται, και στο τέλος βγαίνει και ανακόλουθο και ασυνεπές. Και αυτός είναι, νομίζω, ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι και στην περιοχή των Αθανάτων, εκεί στην Ηρακλείου Μυρών, και εκεί αντιδρούν. Πάντως, αυτό που διαβεβαιώνουν οι κάτοικοι είναι ότι θα έχουμε καθημερινές κινητοποιήσεις εκεί στο δρόμο, μπροστά από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Θα έχουν καθημερινές κινητοποιήσεις μέχρι να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την προσεχή Δευτέρα, και βλέπουμε.

Να ενημερώνουν ότι επικοινώνησε με το Ράδιο Κρήτη κάτοικος της περιοχής. Είπε ότι η κινητοποίηση θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα και έχει κληθεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλογερινός, αυτό δεν το κατάλαβα, ή θα είναι εκεί ο κύριος Καλογερινός ή έχει κληθεί να δώσει το παρόν ο κύριος Καλογερινός. Πάντως η κινητοποίηση θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την πλατφόρμα, πόσο κάνει μια πλατφόρμα που ο καταναλωτής δεν διακρίνει φθηνό σούπερ μάρκετ για να πάει να ψωνίσει. Βλέπει φθηνότερα προϊόντα σε πολλά σούπερ μάρκετ. Και ο ίδιος ο καταναλωτής πρέπει να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει τα πιο φθηνά, τέλος πάντων, φθηνότερα τα προϊόντα. Όχι φθηνά, δεν υπάρχουν φθηνά προϊόντα. Δεν υπάρχουν πλέον, υπάρχουν φθηνότερα. Το ένα σούπερ μάρκετ με το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την πλατφόρμα και πόσο κόστησε κτλ., έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ο ανώτατος προϋπολογισμός για αυτή την καινούργια πλατφόρμα που μπήκε από προχθές στη ζωή μας, ο ανώτατος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Είναι μια πλατφόρμα που θα την έχουμε στη ζωή μας για 15 μήνες. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακούστηκαν διάφορα νούμερα για το πόσο κόστησε. Δεν το λες και λίγο, Αντώνη, το λες. 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Υποτίθεται ότι είναι μια πλατφόρμα κατά της ακρίβειας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια πλατφόρμα... Δεν θέλω να κάνεις τέτοια σχόλια τώρα. 70.000 έκανε, ναι... Εμείς δώσαμε κάτι παραπάνω. Ταμείο ανάκαμψης από ό,τι διαβάζω. 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Λοιπόν, την απόφαση του Αρείου Παγού για τα κόκκινα δάνεια την γνωρίζετε. Την γνωρίζετε, το θέμα μας απασχόλησε και τις προηγούμενες ημέρες. Γνωρίζετε επίσης αυτά που υποστηρίζουν τράπεζες, σέρβισες και ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, ότι δεν είναι μια ξεκάθαρη απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία λέει επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν αποδέχονται την απόφαση για τον υπολογισμό των τόκων δανείων επί της μηνιαίας δόσης. Και θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και τι θα περιλαμβάνει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών για να δώσει, λέει, τη δική του ερμηνεία. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να αποφαίνεται ο Άριος Πάγος και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ερμηνεύουμε την απόφαση κατά το δοκούν. Δικηγόροι και καταναλωτικές οργανώσεις πάντως και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία για την πιλωτική δίκη ορόσημο λένε πως πρόκειται για μια πολύ πολύ ξεκάθαρη απόφαση. Η ΕΚΠΙΖΟ, η καταναλωτική οργάνωση, κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδας και στελέχη της κυβέρνησης να μην μιλούν για δήθεν κενά ή ασάφειες έπειτα από σχετικές δηλώσεις με τις οποίες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων του στον Άριο Πάγο αλλά και σχεδόν 200.000 δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση αν δεν εφαρμοστεί κατά γράμμα η ετοιμιγορία του. Αυτά σημαίνουν.

Λοιπόν, τι καλά θα ήταν και οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, οι καταναλωτές, κάθε φορά που βγαίνει μια απόφαση, μια οδηγία, είτε είναι από την ΑΔΕ, είτε είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, που μας ζορίζει ακόμη περισσότερο οικονομικά, Αντώνη, να λέμε κι εμείς, α, αυτή είναι μια απόφαση η οποία επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών. Θα μπούμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να κάνουμε αυτά που μας ζητάτε. Δυστυχώς έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην χώρα μας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την αύξηση του ορίου ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το ξέρετε το θέμα. Μάλιστα το ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Είναι μια εξέλιξη που αφορά τους συνταξιούχους, εργαζόμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα κινδύνευαν να βρεθούν στα όρια ή εκτός της προστασίας του νόμου. Εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, που λέει προσέξτε λίγο, γιατί υπάρχουν κάποιες παγίδες. Δηλαδή, μόνο ένας λογαριασμός προστατεύεται. Το αυξημένο όριο δεν ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων. Αφορά αποκλειστικά σε ένα λογαριασμό, συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης, τον οποίο ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ρητά στην ΑΔΕ μέσω gov.gr ή Taxisnet και στην τράπεζά του. Χρήματα σε άλλες τράπεζες ή σε αδήλωτους λογαριασμούς παραμένουν εκτεθειμένα και κατασχέσιμα από το πρώτο ευρώ. Επίσης, τι γίνεται με τους κοινούς λογαριασμούς? Ο κάθε συνδικαιούχος οφείλει να δηλώσει χωριστά τον τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο. Όταν ο δηλωμένος ακατάσχετος λογαριασμός είναι κοινός μεταξύ συζύγων ή γονέων και παιδιών, το όριο των 1.600 ευρώ προστατεύει μόνο εκείνον που υπέβαλε τη δήλωση. Για να απολαμβάνει πλήρους προστασίας ο λογαριασμός έναντι χρεών του καθενός προς το δημόσιο, απαιτείται χωριστή δήλωση του ίδιου IBAN από κάθε συνδικαιούχο. Αυτά τονίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και καλεί τους καταναλωτές να ελέγξουν άμεσα αν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, να βεβαιωθούν ότι κάθε συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού έχει υποβάλει χωριστή δήλωση, να μην εφησυχάζουν μόνο με την αύξηση του ορίου, αλλά να επαληθεύουν ότι η προστασία τους είναι ενεργή και ορθά καταχωρημένη και βεβαίως να καταγγέλουν κάθε παράνομη πρακτική εκ μέρους των τραπεζών.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ακούστε όμως πριν κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό, με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο.

0: Αυτή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τάκης και Μπούμπι.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: μες στο πλάι σου.
1: Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Ακούγατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη την κατάσταση στους κόλπους των κτηνοτρόφων. Όσοι μας ακούσατε χθες εδώ στην εκπομπή, θα ακούσατε τα παράπονα των μελισσοκόμων από την Πολιτεία και το Υπουργείο, και αυτοί είναι στα κάγκελα όπως και οι αγρότες. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε για κινητοποιήσεις που σχεδιάζουν στην υπηρετική Ελλάδα. Γενικότερα υπάρχει πρόβλημα στον πρωτογενή

0: τομέα με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση απέναντι στον πολύ σημαντικό αυτό για την χώρα μας πυλώνα της οικονομίας. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας και παράλληλα διαβάζουμε ότι στην Ιταλία βάζουν κεφάλια παρμιτζάνο, ρετζάνο, τα αποθηκεύουν, οριμάζουν, φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται, παρακαλώ, ως εγγύηση για δάνεια σε παραγωγούς. Το τυρί δηλαδή, η χώρα αυτή, η Ιταλία, κατάφερε να μετατρέψει ένα αγροδιατροφικό προϊόν σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Και ζήτησα από τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, διδάκτορα κτηνιατρικής και πρώην πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης, να έχουμε μια έτσι, συζήτηση. Τι κάνουμε εμείς εδώ και τι γίνεται σε άλλες χώρες. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ εγώ. Δεν μου λέτε, στην Ιταλία και όχι μόνο στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν εκεί προβλήματα οι αγρότες? Δηλαδή φαντάζομαι ότι το κόστος παραγωγής θα είναι και εκεί δύσκολο, όπως είναι και για μας. Ενδεχομένως να έχουν και άλλα προβλήματα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι δεν κάνουμε καλά? Γιατί τα προϊόντα, τα ποιοτικά, τα χρυσά θα πω εγώ προϊόντα, τα έχουμε. Δεν προσέχουμε όμως ιδιαίτερα τους παραγωγούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Στεφανάκη.
1: Ναι, δεν προσέχουμε τα πόδια μας, γιατί η εκτίμησή μας για αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε και για τον τόπο μας είναι χαμηλό. Και αν δεν το βελτιώσουμε, θα πουλάμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας σε τιμές κάτω του κόστους. Αυτό είναι μια θλιβερή πραγματικότητα για την Ελλάδα. Στην Κρήτη, να σας πω κάτι, επειδή έχουμε την, και ευχαριστώ πολύ πολύ, χρόνια τώρα το συζητούμε τουλάχιστον,
0: ναι,
1: και προσπαθούμε,
0: ναι,
1: και προσπαθούμε. Έχουμε φέρει και έχουμε κάνει τη βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, μπράβο μας,
0: ναι.
1: Έχουμε όμως ένα πανίσχυρο αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος όμως έχει ένα πρόβλημα. Ο καθένας πάει μοναχός του, δηλαδή η παραγωγή μοναχή τους, η μεταποίηση μοναχή της, η υποστηρικτική μεταποίηση, γιατί από αυτό που λέτε πρωτογενής τομέας μιλάμε, δηλαδή τα φυτικά και ιδιαίτερα ένα παραπάνω η κτηνοτροφία, ταΐζει πάρα πολλούς κλάδους. Είναι ένα σύστημα που πολλαπλασιάζει το μηδέν, αξιοποιεί φυσικούς πόρους. Να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί έχουμε μπερδεμένα τα πράγματα. Ακούγοντας τα δισεκατομμύρια στα χρηματιστήρια, έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Αυτά είναι η οικονομική παγκοσμιοποίηση, οι χρηματοδοτήσεις. Όλοι μας περιμένουμε να κάτσουμε το μεσημέρι στο τραπέζι να φάμε ή να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο να το δοκιμάσουμε, να το οδηγήσουμε ή να κάτσουμε μπροστά από ένα υπολογιστή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάποιοι πρέπει να τα φτιάξουν όλα αυτά. Εμείς λοιπόν έχουμε τον τομέα μας. Έχουμε, για να πούμε στα δικά μας, να πω τη κτηνοτροφία που τη ξέρω καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, 120 τυροκομεία. 120 υπέροχα τυροκομεία που είναι μέσα στη ζώνη γάλακτος και επεξεργάζονται φρέσκο καταπληκτικό γάλα, παράγουν μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα. Ελάχιστα τυροκομεία κάνουν pop προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Πουλάνε μόνο επειδή βάλουν το όνομά τους και την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Είναι ελάχιστη η αξιοποίηση του συντελεστή που λέγεται pop, και σκεφτείτε η φέτα pop τι πουλάει. Γιατί εμείς πουλάμε. Αυτή η ευκολία, υπάρχει μια ευκολία. Επειδή δουλέψαμε όλοι μαζί, εξυγχρονίσαμε την αγροπροβατοτροφία μας. Έχουμε κάνει, και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Τα χρόνια της εξέλιξης της οικονομίας Κρήτης, εμείς εξυγχρονίσαμε την αγροπροβατοτροφία μας. Το 50% είναι σύγχρονες δουλειές, γι' αυτό αντέχουν σήμερα και επιβιώνουν στο 1,20 το γάλα, όταν στη Θεσσαλία είναι 1,60 και στην Πελοπόννησο 1,70.
0: Ναι, αλλά πόσο θα αντέχει, πόσο θα αντέχει αυτός ο κλάδος? Δηλαδή, όσο προχωράει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και γίνονται πολύ χειρότερα, γιατί τους οφείλονται χρήματα, γιατί το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται. Το ξέρετε και το θέμα με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, τώρα άλλος πονοκέφαλος αυτός. Άρα εγώ θέλω να καταλήξουμε, να καταλήξουμε στη δική σας την άποψη. Επειδή ανέφερα το παράδειγμα της Ιταλίας, εκεί
1: ναι,
0: το κράτος...

0: η πολιτεία στηρίζει τον Ιταλό παραγωγό, είτε αυτός είναι μελισσοκόμος, είτε αυτός είναι αγρότης, είτε αυτός είναι κτηνοτρόφος.
1: Άρα
0: το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι μας, γι' αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι πάει μόνη της η μεταποίηση, πάει μόνο τους του ο κτηνοτρόφος, μόνο του ένας και ο άλλος, άρα πάνε μόνοι τους, γιατί δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα.
1: Ναι, δηλαδή η πολιτεία είναι διαχρονικό, δεν έχει κομματική
0: δεν
1: ταυτότητα.
0: Έχει αποφασίσει η πολιτεία λοιπόν να στηρίξει έτσι όπως πρέπει και να χαράξει μια πολιτική που θα φέρει, που θα ανθίσει τον πρωτογενή τομέα και θα τον οδηγήσει σε μαρασμό.
1: Μπράβο. Και παράλληλα τι κάνουμε, πού χάθηκε το παιχνίδι? Εμάς το παιχνίδι χάθηκε στις συλλογικότητες, οι οποίες αποτύχαν, οι ενώσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ έπρεπε να ενώσουμε δύναμη, σας είπα, έχουμε 120 τυροκομεία. Τυροκομούνε το πρωί το γάλα, το υπέροχο γάλα, φτιάχνουν υπέροχα προϊόντα και το βράδυ πάει ο καθένας μοναχός και να τα πουλήσει. Ένας-ένας σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Χαιρετίσματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ενιαίο μάρκετινγκ, γιατί έχουμε 120 γραβιέρες με 120 ονόματα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε το Παρμεζάνο Ριζάνο.
0: Ναι.
1: Προσέξτε όμως, που είναι, να σας πω κάτι που πιθανά δεν το ξέρετε. Πριν από πολλά χρόνια που ήταν ζωντανός ο σύλλογος Τυροκόμων Θύμνου, είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαμε φέρει ανθρώπους, τους διευθυντές, τα στελέχη του τυριού αυτού και μας είπανε τη διαδικασία για να φτιαχτεί μια διεπαγγελματική περιφερειακή για τα τυριά της Κρήτης. Κατατέθηκε ο φάκελος. Το σταμάτησε το Υπουργείο.
0: Γιατί το σταμάτησε το Υπουργείο?
1: Γιατί έπρεπε να συνενωθεί τότε με την τότε ένδοξη και κρατεά Πασαγιές.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε, λέει, την εθνική. Ωραία. Και τι κάναμε? Δηλαδή, αν δεν ενώσουμε δυνάμεις, να κάνουμε μια ενιαία προώθηση, να ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας. Κρήτη φιλοξενεί 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Ξέρει κανείς από αυτούς ότι εδώ παράγονται υπέροχα κρητικά προϊόντα? Ότι τέλος πάντων έχουμε ακόμα και αρνί και το τρώμα τη Χριστό? Ότι τρώμε το βραστό, ότι έχουμε το πιλάφι? Εμείς σερβίρουμε αγγλικό πρωινό. Και πας την ίδια στιγμή, πας στην Κύπρο, όποιος είναι να σπάει 3 είδη χαλουμιού μέσα στα ξενοδοχεία. Βλέπετε, η απουσία εθνικής, δεν φταίει ο ξενοδόχος, δεν φταίει ο FMB, δεν φταίει. Όλοι μαζί δεν σεβόμαστε τον τόπο μας. Με αποτέλεσμα να προσπαθούμε και τι να κάνουμε, να μην βάζουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας. Που φτάσαμε σήμερα να φεύγουν περίπου 18 με 20.000 τόνοι γάλα, πρόβιο, υγιεινό, από την Κρήτη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί δεν προλαβαίνουν τα τυροκομεία μας να το επεξεργαστούν. Και τι μένει στην Κρήτη? Ναι. Αυτή την οικονομία, όταν κάνει την προστιθέμενη αξία, πού πάμε? Εγώ βάζω ένα ερώτημα, κτηνία, που δεν ξέρω καλά οικονομικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, γιατί αν πληρωνόταν το γάλα στην τιμή που πληρώνεται απάνω, να μπορούσα να το δεχτώ, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πληρώνεται ο κόπος του κτηνοτρόφου. Σήμερα δεν πληρώνεται. Σκεπάζει το πρόβλημα τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, το οποίο όμως είναι για να βοηθήσουν στην εξέλιξη, στον εξυγχρονισμό, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που παράγουν.
0: Κυρία Στεφανάκη, με ενημερώνουν ότι είναι ένας ακροατής στη τηλεφωνική γραμμή και θέλει να παρέμβει να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Έχει δίκιο ο κύριος Στεφανάκης, είμαι Κρεοπόλης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Πιστεύω ότι σε 5 με 6 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε τυρί να τρώμε κριτικό, ούτε αρνί. Θα κλείσουν τα μικρά κρεοπολία όλα. Θα πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ όλοι, θα τρώμε συνθετικές τροφές. Αν δεν πάρουμε μέτρα και το κράτος απέναντι στους αγρότες, στις μικρές επιχειρήσεις, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας.
0: Εσείς είναι αυτό που το βλέπετε το πρόβλημα να διωγγώνεται, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα γίνονται χειρότερα?
2: Και χειρότερα, ναι. Γιατί ο κόσμος πάει στα σούπερ μάρκετ, τρώει αμφιβόλου ποιότητες και κρέατα και τυροκομικά, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα παραδοσιακά ακρεοπολία και πάνε να τρώνε συνθετικές τροφές. Δεν θα υπάρχει σε 5-6 χρόνια τυρί κριτικό να τρώμε ατόπιο τυρί. Πάνε να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Ναι. Εγώ θα πω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στο σύνολό του είναι, της Κρήτης είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αυτή η πολυδιάσπαση του δίνει μια ποιοτική παραγωγή. Φτάνει να ανασκουμποθούμε όλοι. Να το συζητήσουμε και πάλι θα το
0: κάνουμε. Πάλι να συζητήσουμε, ξέρετε, όταν ακούω αυτό το να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε τι ακριβώς. Δηλαδή, γιατί πρέπει να συζητήσουμε αυτό που βλέπουμε όλοι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας καν στα χωριά, δεν χρειάζεται να μιλήσεις καν με κτηνοτρόφους και αγρότες, είτε από εδώ από τον τόπο μας, είτε από την υπηρετική Ελλάδα, για να καταλάβεις ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε αυτό που βλέπουμε όλοι, αλλά δεν βλέπει η κεντρική εξουσία και η πολιτεία?
1: Ναι, εκεί τώρα θα σας πω το εξής. Όλοι συζητάμε ότι πρέπει να κάνουμε μια σύγχρονη δομή και μια σύγχρονη διοίκηση, η οποία θα δίνει τις κατευθύνσεις και θα υποστηρίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το έχουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τη στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από τον αγρότη, το μελισσοκόμο και τον κτηνοτρόφο. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να στηριχθούν αυτοί πρωτίστως και μετά να γίνουν όλα τα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι έτσι δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, κύριε Στεφανάκη.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ως κοινωνία τα πόδια μας για την ασφάλειά μας, τη διατροφική και τα θέματα υγείας. Γιατί το τρόφιμο πια καθορίζει 80% την ποιότητα της ζωής μας και της υγείας μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα και θα δείτε τα επόμενα χρόνια τι θα σκάσει και τι έρχεται με αυτές τις εξυπνάδες και το σύγχρονο μάρκετινγκ που προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πουλήσουν διάφορες αλυφές με φτηνές πρώτες ύλες, καταργώντας έννοιες βιολογίας, φυσιολογίας και τρόπου λειτουργίας του οργανισμού, βάζοντας μπροστά το κέρδος. Εάν δεν προσέξουμε και χάσουμε αυτή την πολυπολιτισμική κληρονομιά που έχει ολόκληρη η Ευρώπη, κινδυνεύει η ίδια η Ευρώπη και το βλέπετε σήμερα σε ποια δεινή κατάσταση έχει έρθει. Και καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν καταφέραμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε σοβαρά όλοι μαζί γιατί μας αφορά, ασφαλώς και οι καταναλωτές. Ασφαλώς και οι καταναλωτές, γιατί έχουν τεράστιο ρόλο και λόγο. Θα πρέπει να σκύψουμε όλοι για να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο που προσπαθεί με νύχια και με δόντια. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα ανεπτυγμένη που να μην έχει εξασφαλίσει τη διατροφική της αυτάρκεια και επάρκεια. Εμείς τι κάνουμε? Εκεί είναι το θέμα. Και θέλει ασφαλώς πολιτικές. Θέλει πραγματικά να φτιάξουμε υποδομές και υπηρεσίες. Δηλαδή, έχετε καταλάβει τι έχουμε πάθει με τα νοσήματα που έχουν έρθει στα πρόβατα. Έχουμε βρεθεί μια χώρα της εγωπροβατοτροφίας, που πριν από λίγα χρόνια είμαστε η τρίτη χώρα γαλακτοπαραγωγός στον κόσμο, με 24 ελληνικές φυλές, και δεν καταφέραμε να βελτιώσουμε μία. Κάτι κάναμε στη σχολεία σωμάτων της φυλής Φακίων. Μα δεν τρεπόμαστε λίγο σαν λαό? Δεν τρεπόμαστε? Πάμε να φέρουμε ζώα από ανθρώπους που δεν έχουν καμιά παράδοση στην εγωπροβατοτροφία, την γαλακτοπαραγωγό? Δηλαδή, δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό μεταξύ μας? Ευρωπαϊκά χρήματα ήρθανε. Ήρθανε χρήματα για προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Έπρεπε να έχουν γίνει μέσα από συλλογικότητα. Γιατί δεν μπορούν να δώσουν χρήματα στο Στεφανάκη να βελτιώσει το κοπάδι του? Πρέπει να μπει μια συλλογικότητα. Πού είναι? Πού είναι οι ομάδες παραγωγών? Άρα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτά τα 120 στυροκομεία να μην έχουν ένα κοινό λόγο. Υπάρχει σε λειτουργία ο Σύλλογος Στυροκόμων Μηχανείων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία συλλογικότητα.
0: Ο καθένας από μόνος του δηλαδή, κάπως έτσι κινούμαστε.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Και η πολιτεία εκεί που βρίσκεται. Το Υπουργείο, οι εκάστοτε υπουργοί, αυτοί που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Αυτοί προσπαθούν να πώς θα διαχειριστούν τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δυστυχώς. Ενώ είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσαμε να έχουμε αλλάξει πραγματικά αυτό τον υπέροχο τόπο που λέγεται Ελλάδα, με την ταυτότητά του, τη στιγμή που έχουμε εδώ, στα πόδια μας, τους πελάτες. Για να διαφοροποιήσουμε και να βάλουμε προστιθέμενη αξία στους τομείς της οικονομίας μας. Γιατί τα φτιάξαμε με πολύ κόπο. Είναι φτιαγμένα πραγματικά με πολύ κόπο. Και όσοι ζούμε και ξέρουμε αυτόν τον τόπο, ξέρουμε πώς φτιάχτηκε ο τουρισμός χωρίς υποδομές, πώς διατηρήθηκε μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης, σε ποιο επίπεδο.

0: εδώ είναι, σας είπα, περίπου 18 με 20 χιλιάδες τόνοι γάλα θα στείλουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη, η τουριστική Κρήτη, η νησιώτικη, που αγοράζουν οι κτηνοτρόφοι 40 και 50 λεπτά το άχερο και που τα πετούν απάνω στον κάπο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να χαλαρώνει ο τυροκόμος ότι βρίσκει ένα 20 το γάλα, αλλά δεν θα είναι. Σωστά το είπε ο ακροατής μας.
1: Ο Κρεοπόλης.
0: Αύριο δεν θα μπορεί. Ο Κρεοπόλης. Αύριο δεν θα υπάρχει. Δεν θέλει πολύ. Όταν το γάλα έπεσε στη Βόρεια Ελλάδα στα 75 λεπτά, οι άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Του σκότωσε το σύστημα. Η μεσή είναι στη Γερμανία μετανάστες, η άλλη μεσή κάνουν delivery στην Αθήνα.
1: Επειδή...
0: Εγώ το είδα με τα μάτια μου.
1: Μάλιστα.
0: Το έλεγα.
1: Θέλω να μας πείτε έτσι σύντομα, εσείς που έχετε την τεράστια εμπειρία, τι ουσιαστικά συμβαίνει κάθε φορά που κλείνει μια κτηνοτροφική μονάδα, κύριε Στεφανάκη.
0: Όταν μια κτηνοτροφική μονάδα κλείσει, θέλει, αν πει κανείς ότι θα την ξαναστήσει, θέλει 5 χρόνια. Θέλει 5 χρόνια κόπο για να την ξαναστήσει στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει ο σταθμός. Οι μονάδες που ελέγχονται, επιτηρούνται, που είναι υγειονομικά καθαρές, έχουν ζώα τα οποία έχουν καλές αποδόσεις, εξυγειασμένα, να πάει να αγοράσει, να τη στήσει, να λειτουργεί αύριο. Πού θα βρει ζώα? Σφάξαμε τα ζώα απάνω. Σφαχτήκαν τα ζώα με την Ευλογία και την Πανόλη. Πού θα βρουν ζώα? Η Ελλάδα της εγωπροβατατροφίας, έφτασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει: δεν πειράζει ρε παιδιά, μην πάρετε τα ΑΣΑΦ. Εγώ ντρέπομαι που το λέω. Πάρτε Λακών. Η χώρα της εγωπροβατατροφίας, ο ίδιος ο Υπουργός να προτείνει να πάρουμε φεξενικές φυλές, έχοντας 25 φυλές προβάτων, και μια από αυτές η φυλή Χίου, το δεύτερο καλύτερο πρόβατο στον κόσμο με βάση τη διεθνή ζωοτεχνία.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να προβληματιστούμε το γιατί δεν τα κάνουμε, γιατί όλοι μαζί πρέπει να τα κάνουμε. Σας είπα, δηλαδή ήρθανε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν συλλογικότητες. Δεν
1: υπάρχουν.
0: Ποιος θα κάνει τη γενετική βελτίωση? Ο καθένας μόνος του, πάντα
1: γίνεται. Ποιος θα τα κάνει, ο καθένας μόνος του? Μας φέρετε και το παράδειγμα του τι είπε ο Υπουργός.
0: Είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κύριε Καλό θα είναι λοιπόν οι φίλοι μας οι τυροκόμοι να δουν το παράδειγμα της Παρμεζάνας, να δουν το παράδειγμα της Ένωσης Δυνάμεων που έγινε στα πόδια μας από το δίκτυο ενωπιών της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Που οι άνθρωποι ενώσανε δυνάμεις και μεγαλουργούνε για τα δεδομένα της Κρήτης.
1: Να, ένα καλό παράδειγμα. Να, ένα καλό παράδειγμα.
0: Πάμε να το κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Με αυτή
1: την προτροπή θα κλείσω, κύριε Στεφανάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε λοιπόν με αυτή την προτροπή προς τους κτηνοτρόφους, προς τους τυροκόμους.
0: Κάτι πρέπει, γιατί είμαστε όλοι μια λυσίδα.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή. Πώς?

0: data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
1: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, πολιτικά θα κλείσουμε την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Βαρδάκη?
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλά, κύριε Σουβενοσμάκη, το ίδιο εύχομαι για όλους.
4: Πολιτικά, πώς πάνε τα πράγματα?
5: Πολιτικά, γεία περίμηχθεί το, αν το πω έτσι.
4: Ναι.
5: Κυρία Σημειαντονάκη, κοιτάξτε, δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά όχι για τους πολιτικούς, αλλά για τον ελληνικό λαό.
4: Ναι.
5: Σας άκουσα το πρωί, για να δούμε έτσι λίγο την εικόνα. Σας άκουσα πριν λίγο που λέγατε για την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά τα επιτόκια.
4: Mm-hmm.
5: Σίγουρα θυμάστε όταν η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν αρνητική για το αίτημα των συνταξιούχων για τη 13η σύνταξη και το 14ο μισθό. Τότε δεν χρειάστηκε η κυβέρνηση να πει.
4: Καμία ερμηνεία διαφορετική. Ήταν πολύ συγκεκριμένο, ξεκάθαρο τότε.
5: Ακριβώς,
4: τώρα είναι λίγο, ναι. Τώρα είναι.
5: Ακριβώς, ναι. Για να δείτε δηλαδή την κοροϊδία, αλλά από την άλλη μεριά, τι κάνουμε εμείς για αυτή την κοροϊδία. Και θα σας πω παρακάτω. Απλά δεν προβλέπεται καμιά νομοθετική παρέμβαση να γίνει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι τελεσέδικη, άρα εφαρμοστέα από την ημέρα που δημοσιοποιείται η καθαρογραφή η απόφαση, που λέει αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι τα επιτόκια μπαίνουν στον μηνιαίο απολογισμό και όχι στο κεφάλαιο. Προχθές είδαμε να επιστρέφει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, κυρία Σημεντονάκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε πώς επέστρεψε σωστά βέβαια, αλλά πώς επέστρεψε. Επέστρεψε μετά από αίτημα, ακούστε, τον ΗΠΑ, τον Αμερικάνων.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Εμένα αυτό με ενοχλεί, γιατί αλλοιώνει πραγματικά το σύστημα λήψης αποφάσεων. Και δεν είναι μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Το αναφέρω γιατί τίθεται πλέον αξιοπιστία για άλλη μια φορά της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή όλα τα στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν ένα δημόσιο και εξωτερικό χρέος σε πρωτόγνωρα ύψη. Βέβαια, δεν μπορούμε να μην πούμε για το ιδιωτικό χρέος, που πραγματικά είναι επικίνδυνα πλέον μη εξυπηρετούμενο. Και δεν θα πω για τον πρωτογενή τομέα, διότι πολύ προσεκτικά τον άκουσα, τον έχω ξανακούσει τον κύριο Στεφανάκη, mm-hmm, στην δική σας εκπομπή προηγουμένως, που ο άνθρωπος
4: κραυγή αγωνίας ήταν του κυρίου Στεφανάκη.
5: Όχι σήμερα, χρόνια τώρα.
4: Ακριβώς, χρόνια τώρα. Ακριβώς.
5: Αυτό τον άνθρωπο ποιος θα τον ακούσει, για να καταλάβει ότι ο πρωτογενής τομέας, που για μένα δεν είναι ο δεύτερος πυρώνας ανάπτυξης, είναι ο πρώτος και δεύτερος ο τουρισμός. Όποιος καταλαβαίνει, καλά καταλαβαίνει. Ποιος τον ακούει τον κύριο Στεφανάκη, για να καταλάβει ότι χωρίς τον πρωτογενή τομέα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα το επόμενο διάστημα, έχουμε τελειώσει και αναπτυξιακά και οικονομικά. Ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στην καθημερινότητα, επειδή διαβάζω εδώ και ένα μήνυμα, επειδή νωρίτερα στη συζήτηση με τον κύριο Στεφανάκη έκαναν αφορά μόνο σε κτηνοτρόφους, αγρότες και μελισσοκόμους, μου υπενθυμίζει ότι και οι αλλοιείς ανήκουν στον πρωτογενή τομέα. Έχει
5: ακριβώς,
4: πάρα πολύ δίκιο, ήταν δική μου παράληψη. Με τα γνωστά προβλήματα με τους λαγοκέφαλους, εδώ έχουμε. Θέλω λίγο να πάμε στην καθημερινότητα.
5: Ξέρετε πότε κατέθεσα την πρώτη ερώτηση για το λαγοκέφαλο, για τη λήψη μέτρων? Το 2019. Και έφερα παράδειγμα και στατιστικά στοιχεία το τι έχει κάνει η Κύπρος από το 19 μέχρι σήμερα.
4: Ναι, τώρα διαβάζω ότι θέλουμε να υιοθετήσουμε, λέει, το μοντέλο της Κύπρου. Είμαστε στο 2026.
5: Μετά από 10 χρόνια. Ναι. Εντάξει.
4: Λοιπόν, καθημερινότητα.

Έχουμε ακρίβεια στα πάντα, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς και τις συντάξεις πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντραριζόμαστε με κάτι χώρες σαν την Λετωνία και την Βουλγαρία, αν και η Βουλγαρία μας έχει περάσει.

0: στα δελτία ειδήσεων των κεντρικών σταθμών. Αυτό τα πολιτικά παιχνίδια, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ο Πολάκης τι θα κάνει, ο Φάμελος τι θα κάνει, ο Τσίπρας θα τους πάρει πίσω, δεν θα τους πάρει. Ο Ανδρουλάκης η κόντρα με τη Διαμαντοπούλου και τον Δούκα. Και ποιος θα πάει πού και τι θα γίνει. Το θέμα είναι, αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Θα το πω πάρα πολύ απλά, κύριε Βαρδάκη, θα ζητήσω την άποψή σας.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία. Πολύ σωστά είπατε, αναφέρατε τα προηγούμενα. Να μην ξεχνάμε τα σκάνδαλα που γίνονται κάθε μέρα. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, είδατε πρώτες πολεοδομίες. Ένα σκάνδαλο. Και σε όλα αυτά, να το πω κάπως διαφορετικά, κυρία Σημεντονάκη, για να φτάσω να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας. Σε όλα αυτά, ο ελληνικός λαός ζητά απαντήσεις. Και εδώ τίθεται το ερώτημα τώρα. Ποιοι μπορούν να δώσουν ελπίδα, λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν πλέον όχι μόνο τεράστιες ανισότητες, αλλά δημιουργούν συνθήκες αναξιοπρεπούς διαβίωσης πλέον. Και πολύ σωστά είπατε, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε να υπάρχει μια θύνουσα πορεία. Δεν πείθει το ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που μπορεί να τα εξηγήσουν κάποιοι άλλοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτομαστιγωνόμαστε και με λάθος επιλογές, κυρία Σημεαντονάκη. Και λέω, βάζοντας το δάχτυλο υπό τον τύπο των ήλων, με λάθος επιλογές εμφανίζει αυτή τη στιγμή συνθήκες αποσύνθεσης. Και είναι κρίμα, γιατί ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Και είναι το κόμμα, θα το πω για άλλη μια φορά, που δεν χρωστάει στις τράπεζες ούτε ένα ευρώ. Βλέπουμε από την άλλη μεριά ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να δείχνει τουλάχιστον δημοσκοπικά ενθαρρυντικά ποσοστά. Όμως, και λέω την άποψη τη δική μου, την έχω πει, την έχω τεκμηριώσει, ποσοστά που δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή για να ανατρέψουν αυτές τις άθλιες πολιτικές που είπαμε προηγουμένως. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας, κυρία Σημεαντονάκη, μην το ξεχνάμε αυτό, μια προεκλογική, ήδη έχει ξεκινήσει μια προεκλογική περίοδο που διαφαίνεται ότι θα είναι μακρά. Για οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος, όχι για τους πολιτικούς, αλλά για την ίδια την ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα αυτή η πρόταση τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη να μην είναι δωρεάν τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάτω των 24, και μετά έρχεται ο Τσίπρας και λέει για όλους δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πώς τις είδατε αυτές τις προτάσεις?
1: Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ. Εγώ που ήμουν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, διαφωνώ με αυτές τις λογικές. Ξέρετε τι θέλει ο κόσμος σήμερα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρία Σημεντονάκη? Δεν τον επηρεάζει το 1,5-2 ευρώ. Και το λέω ξεκάθαρα, τον ενδιαφέρει να έχει ασφαλή συγκοινωνία, γρήγορη συγκοινωνία, τακτική συγκοινωνία, που να πηγαίνει στην ώρα του στη δουλειά του, να μην έχουμε τις καθυστερήσεις των 1 και των 2 ώρων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ποιοδοσία, το ποιος θα δώσει σε όλους δωρεάν. Και να πω κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή να δοθεί δωρεάν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και να μην δοθεί στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Σάμο? Όταν λέμε ότι πρέπει να στηρίζουμε και τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά που βάλλονται από παντού. Δεν συγχωρείτε. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που ένας υγιής νους καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Το να είναι δωρεάν δεν λέει κανείς όχι, προφανώς, έτσι. Αλλά είναι τόσα άλλα πριν από αυτό, που είναι και αυτό, γιατί με το αυτό κόστος ζωής, κύριε Βαρδάκη, είναι πανάκριβη χώρα πλέον η Ελλάδα. Δεν μπορεί να ζήσει ο μέσος πολίτης και να βγάλει το μήνα και να φτάσει. Είναι κάτι και αυτό, αλλά δεν είναι το μείζον και το φλέγον. Και θέλω να μου πείτε, ολοκληρώστε.
1: Για μένα δεν είναι τίποτα, να σου πω γιατί. Εάν αυτή τη στιγμή καταλάβουν, γιατί άκουσα τον κύριο Στεφανάκη και επικεντρώθηκε σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα μικρό απλό παράδειγμα. Όταν πριν ένα μήνα η ντομάτα από το θερμοκήπιο, από τον παραγωγό, είχε 30 λεπτά και εγώ την πλήρωνα και εσείς την πληρώναμε 4,5 ευρώ, αυτό το κόστος
0: δεν ήταν 30 λεπτά, όχι, είχαν ανέβει και έτοιμες παραγωγού. Δεν ήταν 30 λεπτά και τις παίρναμε εμείς 4,5.
1: Επειδή
0: μιλήσαμε και με τον κύριο Βιανιτάκη, είχαν ανέβει πολύ οι τιμές και παραγωγού για κάποιο διάστημα. Ήταν αυτό τότε που εμείς την πληρώναμε μέχρι 4,80. Αλλά...
1: Λοιπόν, αλλά ήταν και μετά ένα μήνα, ναι, που έπαιρναν 70 και 70.

0: 55 λεπτά
1: και, και εμείς συνεχίζαμε να τις πληρώναμε, να τις πληρώνουμε τόσο λεπτά.
0: Δεν βλέπετε τώρα τι γίνεται. Το βαρέλι, το Brent το πετρέλαιο, έχει 80 λεπτά, δηλαδή 80 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή όσο είχε πριν τον πόλεμο, πριν την κρίση του πολέμου, και πληρώναμε τη βενζίνη 1,60. Και τώρα εγώ την έβαλα το πρωί 2,27. Με συγχωρείτε, αυτά είναι τα προβλήματα. Αλλά με μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Και εγώ θέλω να πω το εξής. 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που είναι οι πατρών. Τι εάν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή το 27,
1: ναι,
0: τι αντιπολιτευτική τακτική θα ακολουθήσουν, ναι, για να λύσουν, λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω για το
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: θα
1: ναι,
0: το πούνε άλλοι.
1: Ναι.
0: Τι αντιπολιτευτική τακτική θα ακολουθήσουν, για να τα πούμε τα πράγματα απλά, για να δείτε τις λάθος κινήσεις και από πλευράς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αντιπολιτευτική τακτική θα ακολουθήσουν για να λύσουν.
1: Θα περιμένουν τις αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα. Εγώ να ρωτήσω κάτι πριν μου πείτε, γιατί φοβάμαι, με αυτό θα κλείσουμε.
0: Ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Είναι πραγματικά, διότι μου δημιουργεί, είναι απορίας άξιων. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να μην αντιλαμβάνονται ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού 20 χρόνια τώρα, 20 χρόνια, μπορεί να αποδειχτούν μάταιες.
1: Ναι.
0: Αυτό με φοβίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό με φοβίζει.
1: Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Έχουμε πραγματικά είμαστε η χώρα που έχει δοκιμαστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μνημόνια και όλα αυτά που αναγκαστήκαμε να απολέσουμε με το έτσι θέλω. Και τώρα βρισκόμαστε σε σημείο που πραγματικά είναι σαν να μην έχουμε κάνει καμία θυσία και τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα.
0: Κυρία Σημεντονάκη, κάτι... πρέπει ο κάθε πολίτης να ανοίξει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν τα λέω επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές. Όμως αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και εδώ μεγάλη ευθύνη έχει και η αντιπολίτευση. Που όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, που δείχνουν πραγματικά. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει η απλή κοινωνία. Όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Mm. Να το πω καθαρά.
1: Ναι, ναι. Μα είναι αυτό που κυκλοφορεί. Είναι αυτό που κυκλοφορεί.
0: Και τι το λένε. Ένα... το 85% του ελληνικού λαού που σήμερα, το 80, που ζητά αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής.
1: Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, που είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι πρέπει να αυτοδιαλυθούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η πρότασή του, καθώς πρόκειται, λέει, για κόμματα που έχουν τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος τα θεωρεί τοξικά. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, δεν ήθελα να το σχολιάσω, θα το πω ευγενικά.
1: Ναι.
0: Γιατί αν εκφραστώ με τον τρόπο που θέλω όσον αφορά τις δηλώσεις του Σιακαντάρη, θα πω πράγματα που θα παρέμβει το...
1: ραδιοτηλεοπτικό.
0: Συμβούλιο, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένας άνθρωπος είναι γεννημένος επαγγελματίας πολιτικός, δεν έχει βιώσει αυτά που βιώσαμε εμείς και στο ΣΥΡΙΖΑ και από πλευράς ΠΑΣΟΚ κάποιοι, λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς ξεχρεώσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, οι 145 βουλευτές, ξεχρεώσαμε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν χρωστάει σήμερα ούτε ένα ευρώ. Και όταν ο κάθε Σιακαντάρης μιλάει με κόστος, μεγάλο κόστος, μιλάει με τέτοιο τρόπο απαξιωτικό απέναντι σε δύο ιστορικά κόμματα, ο άνθρωπος αγγίζει τα όρια της γελιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ωραία, έτσι όπως το είπατε, δεν θα έχουμε παρέμβαση του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου, έτσι όπως το είπατε. Κύριε Βαρδάκη,
0: τι λέω για να μην εκτεθούμε.
1: Να είστε καλά, δεν έχω άλλο χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία όμως, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και μακάρι να πριτανεύσει η λογική το επόμενο διάστημα.
1: Θα δούμε.
0: Ο ελληνικός λαός δει μια ελπίδα μπροστά του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Καζάνη που βράζει, η τοπική κοινωνία των αθανάτων και των γύρω περιοχών που βρέθηκαν μπροστά στην ηλυμένη απόφαση της κυβέρνησης για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο απόγευμα, στην οποία ζητήθηκε και η παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση των Βοριζίων, καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την έκρηξη βόμβας που προηγήθηκε του διπλού φωνικού. Χειροπέδεσε έναν ανήλικο οδηγό και στη 47χρονη μητέρα του πέρασαν χθες το απόγευμα στην ομική της ΟΠ και Χανίων μετά από επεισοδιακό έλεγχο σε περιοχή του Δήμου Σφακίων. Ο ανήλικος που οδηγούσε το φορτηγάκι προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, καθώς είχε στην κατοχή του περίστροφο και φυσίγκια. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών, πλαφόν σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητάει, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Οι προκατακτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, καθώς η Τεχεράνη αρνείται να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς την άμεση κατάπαυση των Ισραηλινών εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γεμάτη η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, με το χθεσινό βραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία. Η συζήτηση σήμερα πάντως αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακαθόδες θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στα αθλητικά, με την αναμέτρηση, οι ΗΠΑ Αυστραλίας στις 10 συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα μάτς με τα οποία άνοιξε αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς-Κατάρ 6-0 και Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσχερα τοπικά τα 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Θετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευθέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαννάρακης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών με το κόστος ζωής να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάζει την καθημερινότητα. Με ανησυχία κοιτούν τη νέα ελαιοκομική περίοδο η παραγωγή της Κρήτης, καθώς τα ερωτήματα για την πορεία της παραγωγής και τις τιμές του ελαιολάδου παραμένουν ανοιχτά. Στους δρόμους θα βγαίνουν καθημερινά φορείς, κάτοικοι και επαγγελματίες με στόχο την ανατροπή της δημιουργίας προσωρινής δομής στις παλιές αποθήκες Κουλούδι. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ψυχρολουσία περίμενε τους υγειονομικούς που διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο Υπουργός Υγείας τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Παράταση έως το τέλος του χρόνου στις προθεσμίες εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής με επίκεντρο το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Στο κόκκινο βρίσκονται εκατοντάδες δημόσια έργα καθώς απειλείται η ολοκλήρωσή τους λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών. Ακυρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών με το κόστος ζωής να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις ακριβότερα τα ίδια προϊόντα.

0: προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το κόστος ζωής να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να δοκιμάζονται καθημερινά. Από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τα ενίκια και τα καύσιμα, οι πολίτες καλούνται να καλύψουν ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες με τα ίδια ή και μειωμένα διαθέσιμα εισοδήματα. Στο Ηράκλειο, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, η κατάσταση έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, με πολλούς καταναλωτές να περιορίζουν τις δαπάνες τους στα απολύτως απαραίτητα, αναζητώντας καθημερινά προσφορές και οικονομικότερες επιλογές προκειμένου να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα πλατφόρμα posokani.gr, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών προϊόντων μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εικόνα που προκύπτει είναι αποκαλυπτική για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Έλληνας καταναλωτής καλείται να πληρώσει έως και 80% ακριβότερα τα ίδια ακριβώς προϊόντα σε σχέση με καταναλωτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η μέση διαφορά τιμών ξεπερνά το 22% ακόμη και όταν συνυπολογίζεται ο υψηλότερος ελληνικός ΦΠΑ. Και ενώ τα νοικοκυριά προσπαθούν να διαχειριστούν το ήδη αυξημένο κόστος των αγορών τους, οι επιχειρήσεις του κλάδου προειδοποιούν για νέες μεταβολές στις τιμές το επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics, Νεκτάριος Κανακαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ανέφερε ότι αναμένονται ανατιμήσεις της τάξης του 2,5% έως και 3% στα προϊόντα καθαρισμού, ενώ αυξήσεις περίπου 2,5% προβλέπονται και σε κονσέρβες καλαμποκιού και σαλάτες. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται μείωση περίπου 2,5% στις τιμές του ελαιολάδου και σε ορισμένες κονσέρβες λαχανικών, ενώ από τα μέσα Ιουλίου εκτιμάται ότι θα υπάρξει νέα ανατίμηση περίπου 2% στα αλατικά. Την ίδια στιγμή, η αγορά των ακινήτων συνεχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά. Η έβρεση προσιτής κατοικίας αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για οικογένειες και νέους εργαζόμενους. Σημαντική παραμένει και η επιβάρυνση από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τις κατά καιρούς κρατικές παρεμβάσεις και επιδοτήσεις, οι λογαριασμοί εξακολουθούν να απορροφούν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στο μέτωπο των καυσίμων, ωστόσο, καταγράφονται πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και της αμόλυβδης βενζίνης. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην βελτίωση του διεθνούς κλίματος και στις συμφωνίες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία των ενεργειακών τιμών.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Καρακαράκης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η έξαρση ανατιμήσεων που υπήρχε πέρυσι και πρόπερσι. Θα υπάρχει ένα συνοθήλευαν πάλι ανατιμήσεων και υποτιμήσεων. Ανατιμήσεις θα έχουμε στα προϊόντα καθαρισμού περίπου στο 2,5% με 3%, υγρά πατώματος, υγρά πλυντηρίου, για ρούχα. Επίσης θα υπάρξει μια ανατίμηση περίπου στο 2,5% σε κονσέρβες οι οποίες φιλοξενούν καλαμπόκι και διάφορες σαλάτες, ενώ αντίστοιχα θα υπάρξει μια υποτίμηση πολύ ελαφριά στο ελαιόλαδο και πάρα πολύ ελαφριά σε κάποια προϊόντα περίπου στο 2,5% σε προϊόντα κονσέρβας που έχουν λαχανικά. Μια πολύ μικρή ανατίμηση θα δούμε και στα αλατικά, περίπου στο 2% από 15 εβδόμου και μετά.
0: Με ανησυχία κοιτούν τη νέα ελαιοκομική περίοδο η παραγωγή της Κρήτης, καθώς τα ερωτήματα για την πορεία της παραγωγής, τις τιμές του ελαιολάδου και την έλλειψη εργατικών χεριών παραμένουν ανοιχτά. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής, η αβεβαιότητα για τις καιρικές συνθήκες και η αντιμετώπιση του δάκου εντείνουν τον προβληματισμό στην Ήπεθρο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Με έντονη ανησυχία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα παρακολουθούν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης στην πορεία προς τη νέα ελαιοκομική περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά τον ερχόμενο Νοέμβριο. Παρότι βρισκόμαστε ακόμη αρκετούς μήνες πριν από το λιωμάζωμα, η συζήτηση στην Ήπεθρο έχει ήδη ανοίξει, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να διαχειριστούν μία σειρά από προβλήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον της καλλιέργειας. Η ανησυχία είναι εύλογη, καθώς η προηγούμενη ελαιοκομική περίοδος ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε πολλές περιοχές του νησιού επηρέασαν αρνητικά τα ελαιόδεντρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της παραγωγής. Χιλιάδες είδαν τις αποδόσεις των ελαιόνων τους να υποχωρούν αισθητά, γεγονός που επηρέασε το εισόδημά τους και ενίσχυσε τον προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελαιοπαραγωγοί αφορά στην έλλειψη εργατικών χεριών. Η εξέβρεση εργατών γης γίνεται κάθε χρόνο δυσκολότερη, ενώ ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμοι εργάτες, το αυξημένο

0: κόστος των μεροκάματων δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκομιδής, καθώς το κόστος συλλογής του ελαιοκάρπου αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και για την πορεία της παραγωγής. Είναι αρκετοί εκείνοι που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της καλλιέργειας και τις καιρικές συνθήκες των επόμενων μηνών, γνωρίζοντας ότι το τελικό μέγεθος της παραγωγής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις θερμοκρασίες, τις βροχοπτώσεις και γενικότερα τις συνθήκες που θα επικρατήσουν. Εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα της τιμής του ελαιολάδου. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει με βεβαιότητα σε ποια επίπεδα θα κινηθεί η αγορά όταν ξεκινήσει η νέα περίοδος. Οι παραγωγοί εύχονται η τιμή να διαμορφωθεί σε επίπεδα που θα καλύπτουν το ολοένα αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, καθώς οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν άμεσα και την ελληνική αγορά. Ανησυχία προκαλεί και η εξέλιξη του δάκου, με τους πρώτους δολωματικούς ψεκασμούς να έχουν ήδη ξεκινήσει σε περιοχές της Χερσονήσου. Παραγωγοί και υπηρεσίες γνωρίζουν καλά ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της παραγωγής.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, τον κύριο Περογιαννάκη. Κύριε Περογιαννάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσά και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχει προβληματισμός και μάλιστα μεγάλο στην Ιππεθό για το τι μελιγενέστε τη νέα λοκομική περίοδο. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Περογιαννάκη.
2: Υπάρχει προβληματισμό, κύριε Βαρδάκη. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας και δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτελέσματα από το κεντρικό κράτος. Έχουν ξεκινήσει δρομακτικοί ψεκασμοί εδώ στην Βιάνο παραλία. Αναμένουμε, πιστεύουμε, το πρώτο δεκαήμερο να ξεκινήσει εδώ στην περιοχή. Είναι βασικό το, η λακτοκτονία. Ο συνεταιρισμός εδώ στην ευρύτερη περιοχή παρακολουθεί στενά. Είναι και εργολάβος ο συνεταιρισμός και κάνουμε μια πάρα πολύ σωστή δουλειά. Δεν είναι όμως και βασικός ο ψεκασμός, αλλά τα βασικά είναι και άλλα τα τρέχοντα που μας απασχολούν, όπως η τιμή, τα εργατικά, οι εργάτες. Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει αναβρασμός εδώ στην περιοχή, δεν ξέρουμε μια βεβαιότητα, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και νιώθουμε τελείως απελπισμένοι και μόνοι. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους εργάτες. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι και η τιμή του ραδιού που δεν υπάρχει τιμή και αν συνεχίσει έτσι πιστεύουμε ότι θα μείνει πάρα πολύ καρπός πάνω στα δέντρα με αποτέλεσμα να πέσει και αποτέλεσμα να έχουμε και θέματα με την δακοκτονία του χρόνου. Είναι συσσωρευμένα όλα τα προβλήματα. Και δυστυχώς δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να μας πει: ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ελαϊκή πολιτική στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει έτσι όπως βαδίζουμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Περογιαννάκη. Καλό σας μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα. Στους δρόμους θα βγαίνουν καθημερινά φορείς, κάτοικοι και επαγγελματίες με στόχο την ανατροπή της δημιουργίας προσωρινής δομής στις παλιές αποθήκες κουλούδια. Αναμένονται μπλόκα και κλιμάκωση των αντιδράσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Καζάνι που βράζει το Ηράκλειο μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιλέξει τις παλιές αποθήκες κουλούδι επί της Ηρακλείου Μυρών ως το χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών, πληροφορία που αποκάλυψε λίγες μέρες πριν το Ράδιο Κρήτη. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό αναβρασμό με κατοίκους και φορείς να προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ νέες προγραμματίζονται για σήμερα. Το απόγευμα η συγκέντρωση έξω από το κτίριο, στην οποία ζητήθηκε και η παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου. Οι κάτοικοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρούν σε καθημερινές κινητοποιήσεις, προκειμένου έτσι να ασκήσουν πίεση προς το αρμόδιο Υπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστική ήταν η μαζική συμμετοχή της χθεσινής κινητοποίησης από κατοίκους, φορείς και επαγγελματίες, από αθανάτους, γούρνες, αυγενικοί, βενεράτο, αλλά και ανθρώπους από τις γύρω περιοχές που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κτίριο, κλείνοντας μάλιστα και τον κεντρικό δρόμο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων τονίζουν πως σκοπός τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, ωστόσο προσπαθούν με κάθε τρόπο να υψώσουν τη φωνή τους και να ανατρέψουν το σχεδιασμό. Την ίδια ώρα οι αντιδράσεις εντείνονται στη θέα κλιμακίων που βρίσκονται στην περιοχή εν ώψη των εργασιών για τη χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για να λάβει σχετική ενημέρωση για την προσωρινή δομή, με τον ίδιο να τον ενημερώνει πως πλέον πρόκειται για ειλημμένη απόφαση του Υπουργείου και έτσι το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στην κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμαρχος ενημερώθηκε μόλις χθες για την απόφαση και σε επικοινωνία του με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη είπε να ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις των κατοίκων. Το ερώτημα ωστόσο των πολιτών παραμένει: ποιος υπέδειξε το χώρο και γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση και ενημέρωση για το σοβαρό αυτό θέμα? Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες τονίζουν ότι η προτινόμενη τοποθεσία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια δομή. Το θέμα

0: Αναμένεται να απασχολήσει την ερχόμενη Δευτέρα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ενώ οι κάτοικοι και οι φορείς των περιοχών προγραμματίζουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Λότζια.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, τον κύριο Σακούδη. Κύριε Σακούδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Κύριε Σακούδη, συνεχίζονται οι εντράσεις. Σήμερα υπάρχει και νέα κινητοποίηση στις 6 το απόγευμα, στο ίδιο σημείο με τις προηγούμενες.
2: Υπάρχει και νέα κινητοποίηση στις 6 το απόγευμα, εκεί μπροστά και απέναντι από το πρόεδρο εργοστάσιο του Σκουλούδη. Έχουμε δει ότι ξεκινήσανε καθαρισμοί. Η συγκέντρωση αναμένεται να είναι μεγάλη. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος πλέον, θα έλεγα, γιατί επιλέγεται, δεν ξέρω με τι κριτήρια επιλογής, νομίζω δεν υπήρχαν κριτήρια επιλογής, δεν υπήρχε οργάνωση, σχεδιασμός και απλά έπεσε τον μπαλάκι σε εμάς, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν καλούμε όλους και όχι μόνο της περιοχής, γιατί αφορά και περισσότερο κόσμο και τα χωριά εκεί κοντά και το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα, το απόγευμα στις 6 τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου του Κουλούδη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι τα ζητήσετε σαν αντιπροσωπεία κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, συνάντηση με τον Υπουργό, κύριε Σακούδη, επιβεβαιώνετε αυτή την πληροφορία?
2: Σε αυτή τη φάση θα θέλαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, αν βλέπω να γίνεται. Το απόγευμα που θα βρεθούμε θα δούμε, μήπως ζητήσουμε και με τον Υπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ενημερωμένος και πώς πάρει και αυτή η απόφαση. Για μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς κατοίκους, εκτός από τον οικισμό των Αθανάτων που γειτνιάζει με το συγκεκριμένο οικόπεδο και τις εγκαταστάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες. Ξέρετε ότι στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών πάρα πολλοί έχουν χτίσει σπίτια, σε κάποια σημεία είναι μικροί οικισμοί και τα χωριά όλα επηρεάζονται. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε πώς επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος σημείο, ποια είναι τα κριτήρια τελικά. Ακόμα υπάρχει και το δάσος των Αθανάτων που κινδυνεύει να πάει στιγμή και με ένα τσιγάρο να ανάψει φωτιά. Υπάρχουν τα πεύκα που είναι κατέρωθεν του δρόμου που ανεβαίνει στους Αθανάτους, ένα δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο Αθανάτων που είναι πάνω από δύο στρέμματα, το οποίο είναι φυτεμένο με πεύκα, και πεύκα μέσα στον οικισμό. Δεν υπάρχουν δύο διαφυγής. Οπότε αυτό μας κάνει και ανησυχούμε πιο πολύ. Αλλά πιο πολύ μας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί λοιπόν στη νέα συνάντηση το απόγευμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σακούδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα καθορίσει τις περιοχές όπου θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, η Περιφέρεια θα καταθέσει τις δικές της προτάσεις, επιμένοντας μεταξύ άλλων στον αποκλεισμό των έργων ΑΠΕ από περιοχές Natura και από μεγάλα υψόμετρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο εγκατάστασης αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων τα επόμενα χρόνια, προσδιορίζοντας παράλληλα τις περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τέτοιων έργων. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και την Κρήτη, με την περιφέρεια να προετοιμάζει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, πρόκειται για ένα γενικό κείμενο που θέτει το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα διαμορφωθούν οι τελικές αποφάσεις για τις περιοχές όπου θα επιτρέπεται ή θα αποκλείεται η εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ίδιος σημείωσε ότι το σχέδιο θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ενώ είναι πιθανό να απασχολήσει και άλλα θεσμικά όργανα. Ο κ. Ξυλούρης υπενθύμησε ότι η χώρα διαθέτει ήδη ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ από το 2011, επισημένοντας ωστόσο ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές. Όπως ανέφερε, όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτες ανεμογεννήτριες στην Κρήτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Ανόγια, οι ενεργειακές ανάγκες και οι δυνατότητες του δικτύου ήταν διαφορετικές. Σήμερα, όπως τόνισε, το ενεργειακό σύστημα έχει εξελιχθεί σημαντικά λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης.

0: και το δίκτυο έχει πλέον εξισορροπηθεί. Η περιφέρεια εξακολουθεί να διατηρεί ξεκάθαρη θέση, όπως είπε, απέναντι στην εγκατάσταση μεγάλων έργων ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειαρχή, η περιφέρεια είναι αντίθετη στην ανάπτυξη τέτοιων έργων εντός περιοχών Natura, αλλά και σε μεγάλα υψόμετρα άνω των 1.100 μέτρων. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ορισμένες από τις θέσεις που είχε καταθέσει η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί στο υποδιαβούλευση σχέδιο, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί δικαίωση των παρεμβάσεων που είχαν γίνει. Υπογράμμισε τέλος ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει κανόνες στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ώστε να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών πάρκων χωρίς συγκεκριμένα χωροταξικά κριτήρια. Ένα ακόμα θέμα που θέτει η περιφέρεια αφορά στον καθορισμό των πραγματικών ενεργειακών αναγκών του νησιού. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί από το Υπουργείο ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων για να καλύπτονται οι ανάγκες ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, γεγονός που δυσκολεύει τον συνολικό σχεδιασμό.
1: Στο κόκκινο βρίσκονται εκατοντάδες δημόσια έργα, καθώς απειλείται η ολοκλήρωσή τους λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, οι εργοληπτικές οργανώσεις κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς όπως υποστηρίζουν, το κόστος της ασφάλτου μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε στο 80% και όπως τονίζουν, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί απειλεί πλέον τη βιωσιμότητα πολλών εργολαβιών και δυσχεραίνει την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Υποδομών άμεσα μέτρα για την κάλυψη του αυξημένου κόστους, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία του μηχανισμού αναθεώρησης τιμών. Οι εργολήπτες εξηγούν ότι η νομοθεσία του 2021 προέβλεπε τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης τιμών, ο οποίος δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, ενώ οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών που δόθηκαν το 2022 κάλυψαν λιγότερο από το 30% των πραγματικών αυξήσεων στα υλικά κατασκευής που ακολούθησαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο εργοληπτικός κλάδος, περιγράφοντας την κατάσταση στην αγορά, αξιολογεί ότι οι αυξήσεις στα εργατικά χέρια τα τελευταία χρόνια φτάνουν στο 80 έως το 100%, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο ζήτημα σε σχέση με το πώς θα ολοκληρωθούν τα δημόσια έργα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν οδηγηθεί σε διακοπή εργασιών. Σύμφωνα με τους εργολήπτες, οι ανατιμήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες όσο απομακρύνεται κανείς από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφορές προμηθευτών υλικών έχουν διάρκεια ισχύως μόλις 10 ημέρες. Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι έχουν ξεφύγει ως επιχειρήσεις από τα όρια του οικονομικού ρίσκου, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες συνθήκες. Με αυτά τα δεδομένα, οι εργολήπτες αξιολογούν ότι είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η εφαρμογή των συμβάσεων και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες που δεν θα είναι καλές, αφού απειλείται ευθέως πλέον η βιωσιμότητα πολλών εργολαβιών που κινδυνεύουν να την αχθούν στον αέρα.
1: Λίλια, να σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αθουσάκη. Κύριε Αθουσάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βραδάκη, σε εσένα και στους ακροατές σας.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Πολύ ωραία η κυρία Δαφερμάκη.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει ξανά το ίδιο θέμα με τις ανατιμήσεις των υλικών, κύριε Αθουσάκη. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε ένα ακόμα πιο δύσκολο σημείο.
3: Όχι, διαπιστώθηκε στο διάστημα από την προηγούμενη μεσολάβησή μας ότι είχαμε αλήθεια. Ότι θα βρουν την ευκαιρία όλη η παραγωγή των υλικών που ενσωματώνονται στα δημόσια έργα να εκτοξεύσουν τις τιμές. Και φοβόμαστε ότι παρά που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει, για μεγάλο διάστημα θα παραμείνουν στα ίδια ύψη τιμές. Δηλαδή αυξήσεις από το 20 έως το 35% ανάλογα το είδος του υλικού. Εμείς έχουμε συμβάσεις με το δημόσιο, αλλά δεν μπορεί να είναι ετεροβαρής η σύμβαση εναντίον κάποιου μέλους από τους δύο αντισυμβαλόμενους. Το λέει και ο αστικός κώδικας, το λέει και ο νόμος των δημοσίων έργων, ότι όταν μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους υπογράφηκε μια σύμβαση, πρέπει να γίνει μια επέμβαση και τροποποίηση των όρων της σύμβασης. Αυτό το λέει ο νόμος δημοσίων έργων. Έχει μάλιστα νόμο ο προδιαγραφτεί ότι θα υπάρχει επιτροπή που θα παρακολουθεί αυτές τις μεταβολές και το Υπουργείο το έχει

0: στο ψυγείο αυτό το άρθρο του νόμου και δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες αυξήσεις των υλικών.
1: Άρα κινδυνεύουν έργα, κύριε Αθουσάκη, κινδυνεύουν.
0: Βεβαίως, στη χθεσινή συνάντηση ήμασταν όλος ο κατασκευαστικός κλάδος. Ήταν δηλαδή και οι εκπρόσωποι των μεγάλων εταιριών που κάνουν τα μεγάλα έργα. Οι μεγάλες εταιρείες δήλωσαν ότι ζητούν ήδη εξάμηνη παράταση ολοκλήρωσης των έργων τους λόγω των γεγονότων αυτών και μάλιστα έχουν απειλήσει ότι θα σταματήσουν εάν το Υπουργείο δεν κάνει τη δίκαιη παρέμβαση.
1: Μάλιστα,
0: και κατά κάποιο τρόπο είναι όταν ακούμε ότι και τα μεγάλα έργα που κακά τα ψέματα δεν έχουν αναλυφθεί με τις μεγάλες εκπτώσεις που έχουν αναλυφθεί τα μικρομεσαία έργα των Δήμων και των Περιφερειών, δεν μπορούν και αυτοί να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα στα δημόσια έργα είναι πλέον πολύ δύσκολο και πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Αθουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ψυχρολουσία περιμένει τους υγειονομικούς που διεκδικούν την ένταξή τους στα βαριά και ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Αγανακτισμένη είναι η υγειονομική αναφορικά με τη στάση του Υπουργού Υγείας στο αίτημά τους να ενταχθεί ο κλάδος στα βαριά και ανθυγιεινά. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πρόεδροι εργαζομένων του Οστοπαγνή και το Βενιζέλιο, Δημήτρης Βρύσαλης και Δημήτρης Πλιτζανής, σε συνάντηση που υπήρξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ζήτησαν να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες, στα βαρέα και ανθυγιεινά, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας και να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσύμων αναδρομικά, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι θα νομοθετήσει την εθελοντική παραμονή στη δουλειά των νοσηλευτών μέχρι τα 70 έτη. Πρόκειται για την μεγαλύτερη υποκρισία, λένε οι εργαζόμενοι τονίζοντας, και από τη μία ο Άδωνης Γεωργιάδης καυχαίται για τη δίθεν καλύτερη κυβέρνηση που ικανοποίησε ένα αίτημα 25 χρόνων, αναγνωρίζοντας έστω και στα λόγια ότι οι νοσηλευτές δικαιούνται να ενταχθούν στα βαρέα, και από την άλλη, αυτοί ακριβώς οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν μέχρι τα 70. Ο Υπουργός Υγείας ομολόγης υπογραμμίζουν ότι το νομοσχέδιο είναι συμβολικό. Παραδέχτηκε πως είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές δεν θα κάνουν χρήση των βαρέων. Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, άλλωστε, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας θα κληθούν να εξαγοράσουν μόνοι τα ένσημα προηγούμενων ετών προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Η κυβέρνηση λοιπόν όχι απλά δεν έχει στόχο να προστατέψει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία, μειώνοντας τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύει να τους καταδικάσει σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, αφού οι συντάξιμες αποδοχές δεν είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους, τονίζουν. Καταγγέλουμε, καταλήγουν την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ που ήταν παρόντες στη συνάντηση και στη δήλωση του Υπουργού για εργασία των νοσηλευτών μέχρι τα 70, δεν είπαν κουβέντα.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Άλλα περιμένετε, άλλα ανακοίνωσε ο Υπουργός, κύριε Βρύσαλη.
3: Κύριε Βαρδάκη, ο Υπουργός κοροϊδεύει κατάμουτρα πλέον τους εργαζόμενους στην υγεία, τους νοσηλευτές, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε σε σχέση με το πάγιο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων να ενταχθούν το σύνολο των ειδικοτήτων που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, στα βαρέα και ανθυγιεινά. Που βεβαίως ένα κομμάτι είναι τα όρια συνταξιοδότησης, το άλλο είναι βεβαίως ένα μειωμένο ωράριο και βεβαίως την ίδια ώρα να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Κάτι τέτοιο το νομοσχέδιο που ήταν στη διαβούλευση και που τελείωσε προχτές δεν προβλέπει και βεβαίως υπάρχει αγανάκτηση στο σύνολο των εργαζομένων που ενώ από το 2011 και μετά πολλές ειδικότητες είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, εν τούτης αυτές τώρα με το νομοσχέδιο που τελείωσε η διαβούλευση ούτε πλέον συμπεριλαμβάνονται. αλλά και οι νοσηλευτές που συμπεριλαμβάνονται.

0: χρήση αυτής της ρύθμισης δεν θα αξιοποιηθεί από την πλειοψηφία των νοσηλευτών. Γι' αυτό είναι, λέμε, κοροϊδία. Όταν την ίδια ώρα σήμερα αναγνωρίζεται πλέον ότι οι χώροι της υγείας είναι ανθυγιεινοί, είναι ένας από τους, και από τους λόγους που πλέον δεν προσέρχεται ο κόσμος να εργαστεί εξαιτίας και των ορίων συνταξιοδότησης, η κυβέρνηση ήδη συζητάει εθελοντική δουλειά μετά τη σύνταξη μέχρι και τα 70. Και βεβαίως έχουμε ήδη δείγματα γραφής στους τραυματιοφορείς μέσω του προγράμματος του ΑΕΔ, που για να δήθεν για να συμπληρώσουν τα ένσημα για να βγουν σε σύνταξη όσοι δεν τα είχαν, δουλεύουν μέχρι τα 72. Καταλαβαίνετε, κύριε Βαρδάκη, ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία θα είναι υποκατάρρευση σε μερικά χρόνια, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία όπως το Πανεπιστημιακό, που ο κύριος όγκος ηλικίας πλέον είναι πάνω από 60 λόγω της έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου. Θα υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και η κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα να ευνοηθούν εργαζόμενοι να έρθουν να δουλέψουν, με τα ίδια αυτά που εξαγγέλει διώχνει και τους τελευταίους εναπομείνατες. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά, όπως το είπε ο κύριος Υπουργός, όχι μόνο συμβολικό χαρακτήρα δεν έχει, είναι αθέτη και υποκριτικό. Έρχεται λίγες μήνες πριν τις εκλογές, ακριβώς για να πετάξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και της κοινωνίας, ότι οθετεί ένα δίκαιο αίτημα που βεβαίως ακόμα και αυτό που είναι κολοβό, αν δεν γινόντουσαν οι αγώνες και κινητοποιήσεις, θα ήταν ακόμα στις καλέδες. Αλλά και τώρα που το έφερε από τις καλέδες, το έφερε και μισό και ουσιαστικά ευνοεί εισαγωγικά πολύ λίγους.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Βρυσαλή, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια.

0: χωρίς έξοδα εξέτασης, δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Ακυρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ανέβαλε και το ταξίδι του Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την έναρξη διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται η πρώτη σοβαρή κρίση που απειλεί να εκτροχιάσει τη διαδικασία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Financial Times, το Ιράν ανέβαλε τις προγραμματισμένες για σήμερα τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία εξαιτίας των νέων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχεται για το πώς κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να υπεραμείνεται τις επιλογές που έκανε, ξεκαθαρίζοντας πως οι όροι του μνημονίου είναι τελικά αυτό που είχε ζητήσει από την αρχή του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στον πόλεμο απαιτώντας παράδοση ανεφόρων. Αντί γι' αυτό, σχολιάζει το πρακτορείο Άξιος, τον τερμάτισε με έναν περιορισμένο μνημόνιο συνεργασίας. Ο Τραμπ παραδέχθηκε στη συνέντευξή του ότι διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία για να αποτρέψει τη μετατροπή του πολέμου σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Την ίδια ώρα βαθαίνει το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ μετά τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance, ο οποίος, λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ξάφνιασε τους Ισραηλινούς επισημένοντας πως με τη στάση τους έχουν ουσιαστικά μονάχα ένα σύμμαχο σε όλο τον κόσμο που τους βλέπει με συμπάθεια αυτή την περίοδο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους της Χεσμπολάχ στο Λίβανο έπειτα από επίθεση της Συτικής Οργάνωσης που κόστισε τη ζωή σε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες. Αυτές είναι οι πρώτες απώλειες που καταγράφονται στις τάξεις του Ισραηλινού στρατού μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο.
2: Με την εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών συνεχίστηκε σήμερα η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις για χιλιάδες υποψήφιους που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε σοβαρό πονοκέφαλο για τις ελληνικές αρχές, τους επαγγελματίες αλλιείς αλλά και τους λόμενους εξελίσσεται το λαγοκέφαλο. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την εφαρμογή ενός σχεδίου επικήρυξης με οικονομικό κίνητρο για τους ψαράδες και σήμερα θα πραγματοποιηθεί σχετική σύσκεψη. Η Εθνική Στρατηγική Στεγαστικής Πολιτικής φέρνει το νέο σπίτι μου και σχέδιο αξιοποίησης για 800.000 κλειστά ακίνητα με τη διαβούλευση να διαρκεί έως τις αρχές Ιουλίου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την ποινική μεταχείριση και την προφυλάκηση ή μη του 57χρονου πρώην αντιδημάρχου που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην άγρια δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ακούμε το ρεπορτάζ.

0: Να προχωρήσουμε το δελτίο μας. Σήμερα πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής για δεύτερη μέρα στις Βρυξέλλες με θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2032. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο νέος εφταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητος και σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός στους ομολόγους του. Πάγιες είναι οι ελληνικές θέσεις και για την προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, να έρθει στο προσκήνιο και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την άνοιξη των σημερινών εργασιών της Συνόδου θα έχει προηγηθεί άτυπη συνάντηση των ηγετών με αιχμή το προσφυγικό μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συνάντηση θα δώσει το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέφερε την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Ωστόσο, υποστήριξε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν των μετόπων, κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Συντάξεις κινδυνεύουμε παρακράτηση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα αντιστοιχεί στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με στόχο ένα σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο αντιμετώπισης περιπτώσεων κατά τις οποίες συνταξιούχοι έλαβαν επιδόματα ή άλλες παροχές μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν, το Υπουργείο Εργασίας συνέταξε σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέχρι σήμερα εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό ταμείο ή τη φύση της υπόθεσης. Στο εξής, όλες οι περιπτώσεις θα διέπονται από το ίδιο καθεστώς. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως όταν διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί ποσά χωρίς να είναι κανονικά δικαιούχος ασφαλισμένος, ο ΕΠΚΑ θα εκδίδει απόφαση καταλογισμού της οφειλής και θα προχωρά στην ανάκτησή της μέσω παρακράτησης από μελλοντικές συντάξεις του δικαιού. Η παρακράτηση θα γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα αντιστοιχεί στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει καθαρή σύνταξη 1.000 ευρώ και διαπιστώνεται ότι έχει λάβει αχρεωστήτως 1.200 ευρώ λόγω λανθασμένου υπολογισμού της σύνταξης, η μηνιαία παρακράτηση θα ανέρχεται σε 100 ευρώ, δηλαδή το 10% της σύνταξης. Έτσι, η οφειλή θα εξοφληθεί σε διάστημα ενός έτους. Παράταση έως το τέλος του χρόνου στις προθεσμίες εξωδικής επίλυσης φορολογικών υποθέσεων δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία και περιμένουν εδώ και χρόνια την εκδίκασή τους στα διοικητικά δικαστήρια αποκτούν επιπλέον χρόνο για να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους χωρίς να περάσουν από μια μακρά και δαπανηρή δικαστική διαδικασία. Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του 2026, διατηρώντας η ισχύ ένα μηχανισμό που έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες συμβιβασμούς μεταξύ πολιτών και δημοσίου. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν προσφύγει κατά φορολογικών ή τελωνιακών πράξεων και αναζητούν μια ταχύτερη διέξοδο με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου 15.000 φορολογικές και τελωνιακές διαφορές θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην εξώδικη διαδικασία, αποφεύγοντας πολυετείς δικαστικές διαμάχες και επιταχύνοντας παράλληλα την ίσπραξη εσόδων για το δημόσιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 75% μείωση για εφάπαξ εξόφληση, 65% μείωση για εξόφληση σε 2 έως 4 δόσεις, 55% μείωση για 5 έως 8 δόσεις, 50% μείωση για 9 έως 12 δόσεις, 45% μείωση για 13 έως 16 δόσεις, 40% μείωση για 17 έως 20 δόσεις και 35% μείωση για 21 έως 24 δόσεις. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πιο προσιτή για όσους δυσκολεύονται να καταβάλουν άμεσα μεγάλα ποσά. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και συνοδεύεται από πλήρη φάκελο στοιχείων. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε υπόθεση. Εφόσον κρίνει ότι τα επιχειρήματα έχουν βάση, μπορεί να προτείνει μερική ολική αποδοχή των ισχυρισμών του ετούντος. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, αποστέλλεται σχετικό πρακτικό και η υπόθεση συνεχίζει κανονικά τη δικαστική της πορεία.
0: στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.471 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με πτώση 0,02% γύρω στα 202,28 εκατομμύρια ευρώ. Για να περάσουμε στα δυτικές μας ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΗΠΑ Αυστραλίας στις 10 συγχύζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ελβετία-Βοσνία 4-1, Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς-Κατάρ 6-0 και Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Παρεθών από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί από σήμερα ο Λουτσέσκου, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση τη συνεργασία τους. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άρμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η Κρήτη είναι ένα τόπο ανοιχτό, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία τη Anec Lines. Μα κάνουν να νιώθουμε πω όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την

0: Necklines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2-8-21-0-27-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, με το κόστος ζωής να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Με ανησυχία κοιτούν την ελαιοκομική περίοδο η παραγωγή της Κρήτης, καθώς τα ερωτήματα για την πορεία της παραγωγής, τις τιμές του λαδιού και την έλλειψη εργατικών χεριών παραμένουν ανοιχτά. Στους δρόμους θα βγαίνουν καθημερινά φορείς, κάτοικοι και επαγγελματίες με στόχο την ανατροπή της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές αποθήκες Κουλούδι. Αναμένονται μπλόκα και κλιμάκωση των αντιδράσεων. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα καθορίσει τις περιοχές όπου θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Ψυχρολουσία περίμενε τους υγειονομικούς που διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Παράταση ως το τέλος του χρόνου στις προθεσμίες εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύνταξεις κινδυνεύουν με παρακράτηση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα αντιστοιχεί στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής, επίκεντρο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Στο κόκκινο βρίσκονται εκατοντάδες δημόσια έργα, καθώς απειλείται η ολοκλήρωσή τους λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών. Ακυρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, ανέβαλε το ταξίδιο J.D. Vance. Τέλος, στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εκβίαζε και προχωρούσε σε εμπρισμούς, έβαλαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Οι αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες, ενώ αναζητούν ακόμα δύο άτομα που είχαν εκτελεστικό ρόλο στη σπήρα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνω Ζουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και τα νέα από την κριτική επικαιρότητα, αθλητική επικαιρότητα και την υπόλοιπη. Και βέβαια και σήμερα πολύ Μουντιάλ, καθώς ξεκίνησε χθες η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων με το Μεξικό να κλειδώνει να γίνεται η πρώτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση για τους 32 της διοργάνωσης μετά την νίκη που πέτυχε τα ξημερώματα επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Από εκεί πέρα στον Όφι, μια εβδομάδα που πέρασε χωρίς κάποια σημαντική εξέλιξη, αναφερόμαστε στα μεταγραφικά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συνεργασία με τον νέο διευθυντή ποδοσφαίρου, τον Χρήστο Καρυπίδη. Λογικά θα κλείσει και αυτό το θέμα και τυπικά το επόμενο διάστημα, όπως και στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο την ίδια ώρα που κορυφώνονται οι επαφές στην κριτική ομάδα και για την απόκτηση επιθετικών και για την απόκτηση αμυντικών ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Κορυφώνονται οι προσπάθειες της διοίκησης του ΟΦΗ για την μεταγραφική ενίσχυση της κριτικής ομάδας περίπου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στο μεταξύ, μόνο τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την πρόσληψη του Χρήστου Καρυπίδη στη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΟΦΗ. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον Θανάση Ανδρούτσο, καθώς ο αρχηγός του ΟΦΗ αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής του περσινού πρωταθλήματος της Super League. Και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς με μια λιτή ανακοίνωση ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας. Η λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά ανοίγει και το δρόμο για την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Κροάτη τεχνικό Πούσιτς. Στο μπάσκετ εξελίξεις αναμένονται στο θέμα προπονητή για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς πρώτων πυλών των πρασίνων βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα, η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Την ίδια ώρα οι ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Μοντέρο θα συνεχίσει την καριέρα του από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ συνέχισε το σχεδιασμό για την νέα περίοδο, στην οποία προστέθηκαν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Conference League. Στην ομάδα θα βρίσκεται και τη νέα περίοδο ο έμπειρος πασαδόρος της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, ο Κώστας Βλαχόπουλος. Μιλώντας για τη συνέχιση της συνεργασίας του με την κριτική ομάδα, ο έμπειρος πασαδόρος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την συνέχιση της συνεργασίας. Εύχομαι, πρόσθεσε, να έχουμε μια πολύ αγωνιστική χρονιά με πολλές επιτυχίες, να πετύχουμε τους στόχους και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία.
Και επίσημα νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ είναι ο πρώην τεχνικός του ΟΦΗ και μέχρι πρόσφατα του Λεβαδιακού, Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς πριν από λίγα λεπτά η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μακεδόνα τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Και στο διεθνή χώρο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, συνέχεια απόψε με τις ΗΠΑ Αμερικής να υποδέχονται στις 10 το βράδυ την Αυστραλία, ενώ με τα μεσονύχτια θα γίνουν 3 παιχνίδια, 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, 3:30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή, 6 αύριο το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Στα παιχνίδια που έγιναν και με τα οποία άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελβετία συνέτριψε με 4-1 τη Βοσνία και αγκάλιασε την πρόκριση για τους 32. Τσεχία, Νότια Αφρική έμειναν στο 1-1, ενώ το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 μετά την νίκη που πέτυχε επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Βήμα για την πρόκρισή του έκανε και ο Καναδάς, ο οποίος συνέτριψε το Κατάρ με σκορ 6-0. Ο Νεϊμάρ δεν έχει ξεπεράσει τελείως τον τραυματισμό του και θα απουσιάσει και από το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας τα ξημερώματα Σαββάτου με την Αϊτή. Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου προσέλκυσε συνολικά περίπου 1.600.000 θεατές στα στάδια, με μέση προσέλευση που ξεπέρασε κατά πολύ τους 65.000 θεατές ανά αγώνα. Οι πιο δημοφιλείς όσον αφορά την προσέλευση αναμετρήσεις ήταν αυτές που έγιναν στο στάδιο της πόλης του Μεξικού, Μεξικό Νότια Αφρική, με 80.824 θεατές και ο αγώνας Ουζμπεκιστάν-Κολομβία που είχε τον ίδιο αριθμό θεατών. Μετά από 53 χρόνια χωρίς τίτλο, χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ για να αποθεώσουν τους εφετινούς πρωταθλητές NBA, τους New York Knicks, σε μια μεγαλειώδη παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Premier League, το οποίο θα ξεκινήσει 21 Αυγούστου με το παιχνίδι Arsenal Coventry. 22 Αυγούστου θα παίξουν Hull, Manchester United, Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds, Brentford, Tottenham, και Κυριακή 23 Αυγούστου Brighton, Aston Villa, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, Liverpool, και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου Fulham, Chelsea. Οι προσπάθειες του άσου της Paris Saint-Germain Ασραφ Χακίμι να μην φτάσει στο δικαστήριο, η καταγγελία νεαρής κοπέλας που τον κατηγορεί ότι τη βίασε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 23, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου είχε ασκήσει έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος που θεωρούσε ότι οι καταγγελίες είχαν βάση, ωστόσο το αρμόδιο εφετείο των Βερσαλιών την απέρριψε καθώς δεν πίστηκε από τα όσα υποστήριξε ο άσος της Paris Saint-Germain, ο οποίος θα δικαστεί τελικά ως ύποπτος για βιασμό. Το μπαμ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού πάει να κάνει ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο

Πέρεθ, καθώς δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην απόκτηση του Γάλλου άσου της Μπάγερ Μονάχου, ο Λίσε. Ο Πέρεθ είναι διατεθειμένος να διαθέσει 130 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ολίσε, ενώ θα δώσει και δύο παίχτες στην Μπάγερ Μονάχου εφόσον τελικά προκύψει συμφωνία. Σάλλος έχει προκληθεί στην Αργεντινή από την είδηση που μετέδωσε η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, Χόρκε. Η ψευδής είδηση αυτή υποχρέωσε την οικογένεια του Λιονέλ Μέση να εκδώσει ανακοίνωση ότι ο πατέρας του Μέση, Χόρκε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρίσκεται όμως υπό ιατρική παρακολούθηση και παρουσιάζει θετική ανταπόκριση. Και στο Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, η Αγγλία στο νικηφόρο παιχνίδι επί της Κροατίας με 4-2 δημιούργησε ένα τρομερό ρεκόρ, καθώς είχε 22 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο. Η επίδοση αυτή αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, καθώς σε 31 παιχνίδια της Κροατίας σε τελική φάση Μουντιάλ ποτέ καμία ομάδα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τόσες προσπάθειες εντός εστίας στη κανονική διάρκεια αγώνα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Στον Όφη που υπάρχει κινητικότητα, βέβαια η εβδομάδα κλείνει χωρίς να έχει κλείσει κάποια μεταγραφή. Στην ουσία, τυπικά Όφη δεν έχει κάνει ακόμη καμία μεταγραφή, παρότι έχουν φύγει αρκετοί παίκτες από την ομάδα. Είναι κλεισμένος ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, αυτό είναι τελειωμένο σε επίπεδο των δύο ομάδων, γιατί ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος από τον Πανετολικό, αλλά τα βρήκε Όφη με τον Πανετολικό, τα έχει βρει εδώ και αρκετό καιρό με τον Μπουχαλάκη για διετές συμβόλαιο. Απλά εκεί στον Πανετολικό φαίνεται ότι υπολειτουργούν το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό το λόγο ακόμη δεν έχει κλείσει το θέμα της ελευθέρας του ποδοσφαιριστή, ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τον Όφη. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει αυτή η μεταγραφή. Για τα μεταγραφικά, ο Όφη ψάχνει και στόπερ και παίχτες στο δεξιάκρο της άμυνας και στην επίθεση. Δεν φαίνεται να απασχολεί την κριτική ομάδα η περίπτωση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου του μέσου της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει στο σύλλογο της Πορτογαλίας από τότε που τον πήρε από τον Παναθηναϊκό με ένα ποσό γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον έχει δώσει δανεικό και στον Ολυμπιακό. Την περσινή σεζόν ήταν στην Φορτούνα του Ντίσσελντορφ στην Γερμανία. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ομάδα του θα ήθελε πολύ να τον πουλήσει, γιατί ολοκληρώνεται το συμβόλαιο το ερχόμενο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει όμως κάποια προσφορά και δεν αποκλείεται να τον δώσει δανεικό για να γλιτώσει τουλάχιστον κάποια από τα χρήματα του συμβόλαιου. Στον Όφη το ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή που προφανώς ενημερώθηκαν για τα δημοσιεύματα των Πορτογάλων και συγκεκριμένα της Αμπόλα, ότι δεν υπάρχει θέμα Αλεξανδρόπουλου για τον Όφη. Όφη, ο οποίος ψάχνει και στόπερ, περίπτωση του Σιέλη όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα νομίζουμε ότι είναι ανοιχτή. Εξετάζουν όμως τον Όφη και άλλες λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του κέντρου της άμυνας, από τη στιγμή που η περίπτωση του Σιέλη δεν εξελίχθηκε μέχρι τώρα όπως την περίμενα στον Όφη. Βέβαια να πούμε ότι είχαμε την επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο του μεξικάνου κεντρικού αμυντικού, του Τζόρταν Σίλβα, ο οποίος είχε παίξει στον Όφη, είχε έρθει η Ελλάδα για πρώτη φορά για λογαριασμό του Όφη. Πέρσι ήταν στην ομάδα του Μεξικού, την Coyotes Tlaxcala, και η οποία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει στον Αστέρα. Δεν είχε μείνει στον Όφη του περασμένου καλοκαίρι λόγω οικογενειακών προβλημάτων, είχε πει. Τώρα επιστρέφει και θεωρούν στην ομάδα της Τρίπολης ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας του Σάφα Τζαμπούρης, ο οποίος γνώριζε άριστα τον παίχτη από την κοινή τους θητεία στον Όφη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Αστέρα Τρίπολης. Να επανέλθουμε στον Όφη. Λέγαμε χθες ότι για την περίπτωση του Κότσιρα, ότι είναι μια περίπτωση που νομίζω συζητήθηκε στον Όφη. Ο Κότσιρας, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, τον Αστέρα Τρίπολης,

0: απομένουν νομίζω τα τυπικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή του Γιάννη Κότσιρα στα 33. Την άλλη εβδομάδα θα μεταβεί στην Τρίπολη για τα τυπικά να φέρουν πληροφορίες. Τα έχει βρει σε όλα με τον Αστέρα και θα επιστρέψει στην ομάδα της Τρίπολης. Όφη, ο οποίος ψάχνει κυρίως από την να φέρουν πληροφορίες και στην ξένη αγορά και στη Λατινική Αμερική για κάποιους παίχτες, και μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει βγει κάποια πληροφορία, ενδεχομένως να έχουμε το σκηνικό των τελευταίων χρόνων όταν ανακοινωνόταν η μεταγραφή, έτσι, χωρίς να διαρρεύσει κάτι. Πιθανότατα κάτι τέτοιο θα γίνει και στις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Για το θέμα του Διευθυντή Ποδοσφαίρου, νομίζω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με τον Όφη και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα η συνεργασία του με την κριτική ομάδα. Απομένουν κάποιες τυπικές λεπτομέρειες για την συνεργασία με τον Καρυπίδη, που εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα είναι ο νέος ο διάδοχος του Σάββα Τσαμπούρη στη θέση του Διεθνή Ποδοσφαίρου της κριτικής ομάδας. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος είχε συνεπάρξει με τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, το 2013 που ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Καρυπίδης ήταν μαζί με τον Κόντι στην Κυπριακή ομάδα, και όχι μόνο με τον Κόντι, και με τους συνεργάτες του Χρήστο Κόντι στον Όφη, τον Αλέξανδρο Τζιόλι και τον Διονύση Χιώτη. Οπότε νομίζω ότι και αυτό έχει παίξει ρόλο στο να πάει σε αυτή την επιλογή Όφη, την επιλογή του Χρήστου Καρυπίδη. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Στον Όφη λογικά θα το κάνουν τις επόμενες μέρες, μέχρι τις αρχές της εβδομάδας πιθανότατα θα ανακοινωθεί και η συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντική διάκριση για τον Θανάση Ανδρούτσο η επιλογή του στην τρίτη θέση των καλύτερων παιχτών του περσινού πρωταθλήματος. Κορυφαίος ήταν ο Πινέδα με μεγάλη διαφορά, δεύτερος ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού και τρίτος καλύτερος παίχτης της περσινής σεζόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος πραγματικά είχε την χρονιά του πέρσι, γιατί η ομάδα του, αυτός ήταν κορυφαίος του Όφη, τρίτος καλύτερος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος, η ομάδα του πήρε το κύπελο και έπαιξε και στην εθνική ομάδα. Νομίζω είναι μια χρονιά που θα την θυμάται στην καριέρα του ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μένω στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Να πούμε ότι ο πρώην πλέον κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ, Γιάννης Χριστόπουλος, θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, στην ρουμανική Οτελούλ. Ανακοινώθηκε η συνεργασία του με την ρουμανική ομάδα, ομάδα πρώτης κατηγορίας, ο Τελούλ, και ο Γιάννης Χριστόπουλος αποτελεί το νέο πρόσωπο για την ρουμανική ομάδα. Ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος έκανε και μία ανάρτηση και ουσιαστικά λέει ένα συγκινητικό αντίο στους ανθρώπους του ΟΦΗ και στους φίλους της ομάδας. Γράφει λοιπόν ο Χριστόπουλος: «Δύο χρόνια γεμάτα στιγμές, συγκινήσεις και αναμνήσεις έφτασαν στο τέλος τους. Ευχαριστώ την οικογένεια του ΟΦΗ για την εμπιστοσύνη και τον κόσμο για την αμέριστη στήριξη και αγάπη. Φεύγω περήφανος για όσα ζήσαμε μαζί και κρατώ μόνο τα καλύτερα. Εύχομαι στον ΟΦΗ κάθε επιτυχία και ακόμα μεγαλύτερες στιγμές στο μέλλον». Εις το επανειδήν καταλήγει σε αυτή την ανάρτηση ο Γιάννης Χριστόπουλος. Το τρόπαιο του κυπέλου του ΟΦΗ θα βρεθεί απόψε στο Ρέθυμνο, στην τελετή λήξης της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου. Εκεί θα βρίσκονται ποδοσφαιριστές και στελέχη της ΠΑΕ ΟΦΗ, καθώς ΟΦΗ συνεργάζεται σε επίπεδο ακαδημιών με τον Αστέρα Ρεθύμνου, και θα βρεθούν σήμερα στο Ρέθυμνο το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος είναι και ρεθυμιώτης, Παύλος Καινουριάκης, συνοδευόμενοι από τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ηλία Πουρσανίδη, τον υπεύθυνο του εμπορικού τμήματος Γιώργο Τσιράκο, τον συντονιστή της Ακαδημίας Μανώλη Σικιωτάκη και το γραφείο τύπου την κυρία Μένια Σιδεράκη, θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου, με την οποία συνεργάζεται ο ΟΦΗ, να φωτογραφηθούν με το κύπελο. Πραγματικά, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της κριτικής ομάδας.

Λοιπόν, μένουμε στην Super League. Τίτλοι τέλους για ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνεργασία των δύο πλευρών. Μετά από 5 χρόνια παρουσίαση των ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την κοινή συνενέση, λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών και έκλεισε το κεφάλαιο του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Βέβαια, στην ανακοίνωση το Δικέφαλος του Βορρά αποφεύγει να τον χαρακτηρίσει έτσι, τονίζοντας πάντως ότι θα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Αναφέρει λοιπόν ο ΠΑΟΚ σε αυτή την μικρή ανακοίνωση ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για την συνεργασία με τον Κροάτη Μάρινο Πούσιτς. Οι συζητήσεις είναι στο τελικό στάδιο και ίσως σήμερα ή

μέχρι τη Δευτέρα να ανακοινωθεί η συνεργασία με τον Πούσιτς, τον νέο τεχνικό. Από εκεί και πέρα ο Τόμας Χετζιόρα πιθανότατα θα συνεχίσει στη Δυναμό Κιέβο. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Βάσκου Στόπερ της Real Sociedad, ο οποίος είναι ελεύθερος, του Αρίτς Ελιστόντο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή του δεξιού μπακ του Μαφέου από την Μαγιόρκα. Μάλιστα είναι μια μεταγραφή η οποία θα καλύψει το κενό του Κωστίνια, ο οποίος πωλήθηκε στην Brighton. Ο Μαφέο ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, εντάχθηκε στην K18 της Manchester City και συνέχεια Τζιρόνα στο Ντουγκάρδι, η οποία πλήρωσε 9 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει, και η τελευταία ομάδα ήταν η Μαγιόρκα. Έχει παίξει 349 παιχνίδια στην καριέρα του, έχει πετύχει 9 γκολ και 30 assist και αποτελεί πλέον και τυπικά ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα κινητικότητα υπάρχει και στον Πανεθηναϊκό. Αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε το πρωί από ιατρικές εξετάσεις. Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία με τη Σαρλουά είναι σε ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται μέχρι αύριο να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Γάλλου Καμαρά από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα, του Ινιάκη Πένια. Ο Πένια, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, θεωρείται ένας τερματοφύλακας που έχει προοπτικές. Η Μπαρτσελώνα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, αν τελικά γίνει αυτή η μεταγραφή, θα πάρει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογικά θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος δεν συνεχίζει στην ομάδα της Τρίπολης, ενώ και τυπικά προπονητής του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η συνεργασία του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ Κύπρου για 2 χρόνια. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος πηγαίνει σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Κύπρου για να δείξει ότι μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα στην καριέρα του από αυτά που πέτυχε πέρσι με τον Λεβαδιακό.

Λοιπόν, μένουμε σε ειδήσεις από την Super League. Αυτό το μήνα, μέχρι τέλη Ιουνίου, λογικά θα γίνουν και οι εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μπλοκ. Ένα είναι το μπλοκ του Ολυμπιακού, που αναμένεται να στηρίξει την υποψηφιότητα του Αχιλέα Μπέου ή κάποιου άλλου προσώπου προερχόμενου από το μπλοκ του Ολυμπιακού. Σε αυτό το μπλοκ θα είναι ο Βόλος, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Άρης και ενδεχομένως και ο Όφε. Και υπάρχει και το άλλο μπλοκ των άλλων μεγαλομάδων, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, το οποίο εκτιμάται ότι θα στηριχθεί από Πανετολικό, Ηρακλή, Λεβαδιακό και Φυσιά, και είναι πολύ έτσι πιθανό το ενδεχόμενο ισοβαθμίας. Κάτι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι υποψήφοι πάρουν τους ίδιους ψήφους, από 7 δηλαδή. Στην Κηφισιά είχαμε την ανανέωση της παραμονής ένα πολύ καλού ποδοσφαιριστή, του Χόρχε Πόμπο, ο οποίος θα παίζει στην Κηφισιά για άλλα 2 χρόνια. Κατάφερε να τον κρατήσει. Την περσίνη σεζόν πέτυχε 10 γκολ. Έδωσε 3 ασίστ σε 35 συμμετοχές στην Super League. Ήταν από τους αρχηγούς της Κηφισιάς. Και Κηφισιά, εκτιμώντας την πολύ καλή παρουσία του αυτά τα 2 χρόνια που αγωνίζεται στην ομάδα και ειδικά πέρσι στην Super League, ανανέωσε το συμβόλαιο του Πόμπο και είναι στην ομάδα και τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Αγγλία που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού της αγγλικής Μπέρνλι, του Λούκα Κολεόσο, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, έχει 2 συμμετοχές με την Σκουάντρα Τζούρα, συμβόλαιο με την Μπέρνλι έχει μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, τον θέλουν και ιταλικές ομάδες όπως η Φιωρεντίνα και η Μπολόνια. Η Αγγλία

Η ειδική ομάδα τον κοστολογεί σε ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, που δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη για τις δυνατότητες του παίχτη, ο οποίος ξεχωρίζει για την ταχύτητα και την τεχνική κατάρτιση, και θα φανεί το επόμενο διάστημα αν όντως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται τόσο ζωηρά για την απόκτηση του νεαρού Ιταλού επιθετικού της Μπέρνλι, του Λούκα Κολεόσο. Και από τον Ολυμπιακό να πάμε σε έναν παίχτη που πέρασε πρόσφατα από την ΑΕΚ, αναφερόμαστε στον υψηλόσωμο επιθετικό της ΑΕΚ, τον Φραντζή Πιερό, ο οποίος πραγματικά έδωσε μια πολύ συγκινητική συνέντευξη. Ο Πιερό, ο οποίος μετέχει με την εθνική ομάδα της ΑΕΤΗ στο Μουντιάλ, ανήκει στην ΑΕΚ, έπαιξε δανεικό στην Ρίζε Σπορ και σε συνέντευξη στην Ιταλική Μάρκα μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Είπε χαρακτηριστικά ο Πιερό: «Μεγάλωσα περνώντας μέρες που δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Η μητέρα μου έπρεπε να επιλέξει αν θα έτρωγε η ίδια εκείνη τη μέρα ή αν θα τάιζε εμάς». Ο Πιερό, ο οποίος θυμάται μια παιδική ηλικία όπου το φαγητό δεν ήταν πάντα δεδομένο στο σπίτι, και θυμάται βέβαια και το μέρος όπου μεγάλωσε, είπε: «Παίζαμε στο δρόμο χωρίς παπούτσια ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιούσαμε πορτοκάλια για μπάλα επειδή ήταν μικρά. Όταν τα κλωτσούσες χτυπούσαν πάνω σε πέτρες και μερικές φορές υπήρχαν σπασμένα γυαλιά στον δρόμο που καρφώνονταν στα πόδια μας. Δεν είχαμε χρήματα για να πάμε στο νοσοκομείο, οπότε έπρεπε να βγάλεις μόνος σου αυτά τα γυαλιά». Μιλά για μια πραγματικότητα που ακόμη και σήμερα παραμένει ζωντανή για χιλιάδες παιδιά από την ΑΕΤΗ. Ο Πιερό σε αυτή τη συνέντευξη στην Ισπανική Μάρκα δεν αφηγείται μία ιστορία ατομικής επιτυχίας, μιλά για μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό το Μουντιάλ αποκτά μία εντελώς διαφορετική διάσταση όταν το εξηγεί ο ίδιος. Επειδή στην ΑΕΤΗ το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, είναι μία από τις ελάχιστες διεξόδους που έχουν απομείνει σε πολύ κόσμο. Μια ευκαιρία να ξεχαστούν έστω για λίγες ώρες από μια καθημερινότητα σημαδεμένη από τη βία, την ανασφάλεια και την έλλειψη ευκαιριών. Πριν από το πρώτο παιχνίδι, λέει ο Πιερό, όλος ο κόσμος ήταν στο δρόμο. Φανταστείτε, από τις 7 το πρωί μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Ο κόσμος μαζευόταν για να το δει ζωντανό. Εκείνη την ημέρα δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξαν καυγάδες. Δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο ποδόσφαιρο. Όλος ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος αποκλειστικά στην εθνική ΑΕΤΗ. Όσο ο υπόλοιπος κόσμος έβλεπε ένα μάτς, η ΑΕΤΗ έβρισκε επιτέλους μία εκεχηρία. Για μερικές ώρες ο θόρυβος εξαφανίστηκε. Για μερικές ώρες η εθνική ομάδα πέτυχε κάτι που ελάχιστα πράγματα καταφέρνουν σήμερα στη χώρα, να ενώσει τους πάντες γύρω από μία ψευδέστηση. Ο κόσμος μας βλέπει σαν ελπίδα, μας βλέπει σαν ευτυχία, δήλωσε ο Πιερό σε αυτή πραγματικά την πολύ συγκινητική συνέντευξη που παραχώρησε ο παίχτης της ΑΕΚ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα, όπως είπαμε, αγωνίστηκε δανεικός στην Τουρκία. Και τυπικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Κετζιόρα, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πολωνικής καταγωγής, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβο, η οποία δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Υπάρχει συμφωνία, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, του Κετζιόρα με την Δύναμο Κιέβο.
Η νεοφώτης της Super League Καλαμάτα ανακοίνωσε την αποδέσμευση ακόμη 4 παιχνιδιών.

ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα του Κοτσόπουλου, του Λιμπεράκη, του Τάχατου και του Καλογεράκη, οι οποίοι δεν συνεχίζουν στην ομάδα της Καλαμάτας. Ολυμπιακός

θα υπογράψει στην Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, θα πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι το ποσό της συμφωνίας των δύο πλευρών για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Τάσος Δόνης, όλα δείχνουν ότι θα αγωνίζεται στον Άρη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πέρσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς. Το καλοκαίρι του 2025 είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο και όλα δείχνουν ότι θα υλοποιηθεί αυτό το συμβόλαιο και θα γίνει, θα είναι παίχτης του Άρη και την επόμενη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει μια πολύ χειρή μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, αν κρίνουμε με βάση δημοσιεύματα από την Ιταλία. Έχει καταθέσει πρόταση στον Στέφαν Ντεφράι, τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό της Ίντερ. Είναι ένας από τους δύο στόχους που έχουν οι πράσινοι για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του κέντρου της άμυνας. Ο άλλος είναι ο Ρικ Φαν Ντρόκελεν, ο Ολλανδός της Σάμπζοσπορ, και ο δεύτερος είναι ο Ντεφράι, ο οποίος έχει προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία και το σκέφτεται. Θα ήθελε να παραμείνει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ο Ντεφράι, και να αποφύγει έτσι την Σαουδική Αραβία. Στον Παναθηναϊκό δεν λένε κάτι, ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την περίπτωση του Ντεφράι, του πολύ έμπειρου κεντρικού αμυντικού της Ίντερ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μία ακόμη περίπτωση για την ενίσχυση της ομάδας. Είναι η περίπτωση του Καντιού. Έχει κάνει έτσι αρκετές διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα για να πάρει τον 27χρονο μέσο από την γαλλική Λοριάν. Είναι διεθνής από την Γουαδελούπη και ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Καζάνη που βράζει τοπική κοινωνία των αθανάτων και των γύρω περιοχών που βρέθηκαν μπροστά στην ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα, στην οποία ζητήθηκε και η παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου. Ραγδαίες εξελίξεις μειώνονται στην υπόθεση των Βοριζίων, καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την έκρηξη βόμβας που προηγήθηκε του διπλού φωνικού. Χειροπέδεσε ανήλικο οδηγό και στη 47χρονη μητέρα του πέρασαν αστυνομικοί της ΟΠ και Χανίων μετά από επεισοδιακό έλεγχο σε περιοχή του Δήμου Σφακίων. Ο ανήλικος που οδηγούσε το φορτηγάκι προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο καθώς είχε στην κατοχή του περίστροφο και φυσίγγια. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση ή συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, καθώς η Τεχεράνη αρνείται να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς την άμεση κατάπαυση των Ισραηλινών εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γεμάτη είναι η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης, με το χθεσινό βραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία. Η συζήτηση σήμερα πάντως επικεντρώνεται στο ακαθόδες θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα, καλή βαρδιά στο φίλο του Μανώλη. Και τυπικά ο Ανδρέας Πουχαλάκης εδώ και λίγα λεπτά είναι παίχτης του Όφη. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή με την υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας. Το είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής ότι υπήρχε συμφωνία του Όφη και με τον παίχτη και με τον Πανετολικό, απλά καθυστέρησε η μεταγραφή και είχε να κάνει περισσότερο με τον Πανετολικό, όχι με τον Όφη. Αυτή η καθυστέρηση, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι και τυπικά παίχτης του Όφη, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα και επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 13 χρόνια, ένας παίχτης που αναδείχθηκε από τον Εργοτέλη. Έκανε σπουδαία καριέρα στον Ολυμπιακό, αποκτήθηκε το 13 από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέθηκε 6 φορές πρωταθλητής, 2 φορές κυπελούχος, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έπαιξε και στην Αγγλία με την Nottingham Forest, είχε 25 συμμετοχές, στην Τουρκία με την Konya Spor 12, στη Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα με την Χέρτα Βερολίνου στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, είχε 37 συμμετοχές και το περασμένο καλοκαίρι εντάχθηκε στον Πανετολικό, με τον οποίο είχε 30 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Μία γεμάτη χρονιά, μία πολύ καλή χρονιά με τον Πανετολικό. Ήταν από τους κορυφαίους ομάδες, από τους κορυφαίους παίχτες της ομάδας του Αγρινίου, και να πούμε βέβαια ότι είχε τεθεί θέμα απόκτησης του Ανδρέα Μπουχαλάκη από το περασμένο καλοκαίρι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήθελε πάρα πολύ από πέρσι να έρθει στον Όφη. Δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί ο τεχνικός διευθυντής του Όφη πέρσι, ο Νίκος Δαμπίζας, δεν εισηγήθηκε θετικά την περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Τα πράγματα άλλαξαν φέτος, γιατί πέρσι πολλοί ήταν αυτοί μέσα στην ομάδα που ήθελαν τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά τελικά δεν έγινε μεταγραφή λόγω Νταμπίζα. Έγινε όμως φέτος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη. Και έπονται και άλλες. Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε μέρα, δίνουμε μεγάλο βάρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι, τις εντυπώσεις του για την πρώτη αγωνιστική και τα όσα έγιναν μέχρι τώρα θα μας μεταφέρει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, κορυφαίος Έλληνας διεθνολόγος, ο Μάνος Θαραμόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στον Όφη Κρήτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι θα έλεγες για τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο?
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις εκπλήξεις του, το ότι δεν κατάφερε να νικήσει η Πορτογαλία για παράδειγμα ή η Βραζιλία. Αυτά είναι υπέρ του ποδοσφαίρου, έτσι. Αλλά επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτών των εθνικών ομάδων και όλων των μεγάλων μέχρι λιγότερο από ένα μήνα έπαιζαν με τις ομάδες τα πρωταθλήματά του. Οπότε είναι λογικό τώρα να κάνουν κάποια συντήρηση, γιατί έρχονται τα δύσκολα παιχνίδια και εκεί θα δείξουν ακόμα περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε, η πλειονότητα των γηπέδων είναι 99%, μέσος όρος 65.000 θεατές. Άρα υπάρχει πλήρης επιτυχία, παρά κάποιες αδυναμίες μπορεί να υπάρξουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα άλλες ομάδες έχουν εντυπωσιάσει με το καλημέρα, άλλες σιγά σιγά θα το πάρουν. Δηλαδή μην νομίζει κανένα στη Βραζιλία, επειδή είχε φέρει ένα με το Μαρόκο, ότι θα είναι το ίδιο στις επόμενες στιγμές της. Σιγά σιγά μόλις μπήκε ο Νεϊμάρ θα δούμε μια εντελώς διαφορετική Βραζιλία.
0: Έχει και ένα πολύ καλό προπονητή. Βεβαίως,
1: Κάρλο Αντσελότη, ναι. Βεβαίως. Ο οποίος έχει επεκτείνει το συμβολό του μέχρι το 30.
0: Ναι.
1: Που το 30 δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι ομάδες πάνε για 64, έτσι, επειδή συμπληρώνονται και 100 χρόνια για μία και μοναδική φορά. Έπειτα έχουμε τον Καναδά που είναι πάρα πολύ καλός, έβαλε 4 γκολ, έτσι. Βέβαια είχε την ατυχία να χάσει τον Κονέ, ο Μαντιμπό του έκανε κάταγμα στην Κνίνη και θα μείνει έξω 4 με 5 μήνες. Εντάξει, είναι για αυτά δυστυχώς, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι για αυτά. τραυματισμοί, αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καλό και το θέαμα και τα γκολ. Έχουν σημειωθεί όσα γκολ δεν μπήκανε το 30 και το 34, μπήκανε την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή, και βεβαίως περισσότερα παιχνίδια. Έτσι, ο κόσμος, βλέπουμε τώρα την Γκάνα ή το Κουρασάο, που δεν υπήρχε περίπτωση να δεν ήταν 64 ομάδες, να πάει το Κουρασάο στη τελική φάση παγκόσμιου κυπέλλου. Απ' την άλλη, θα πούμε μακάρι να ήταν και η Ελλάδα. Εντάξει, αλλά η Ευρώπη, που είναι η πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνομοσπονδία της FIFA, έχει μόλις 16 ομάδες. Άρα, μέσα στις 16 ομάδες, καταλαβαίνετε, ο συναγωνισμός είναι πολύ πιο δύσκολος από τον συναγωνισμό που έχουν οι Αφρικανικές, οι Λατινοαμερικανικές, οι Βόρειοαμερικανικές. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, έτσι. Στην κριτική, βεβαίως, οι Έλληνες είμαστε πρώτοι, αλλά δεν είναι στα πράγματα. Βλέπουμε χθες το Μεξικό που είναι η πρώτη ομάδα στους 32, πέρα από τις 100.000 που υπήρχαν στο στάδιο Άκρων, βγήκαν 40.000 μετά και πανηγύριζαν. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Όμορφες στιγμές. Ωραίες στιγμές. Αυτά μένουν. Και είναι πολύ καλό επίσης να επισημάνω ότι από φέτος, έτσι, στην ώρα της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, βγαίνουν και οι 26 ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα. Άρα τους δίνεται ευκαιρία να έχουν κάτι να θυμούνται, να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα αδέλφια τους, τα παιδιά τους, και να θυμούνται εκεί μετά από 30-40 χρόνια: να, ήμουν εγώ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είχα παίξει. Γιατί ο αναπληρωματικός, αν δεν χρησιμοποιηθεί, ο ίδιος θα το θυμάται μόνο που ήταν, έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κίνηση αυτή, και συγχαρητήρια στον εμπνευστή. Στον εμπνευστή.
1: Έτσι. Φαντίνο, Τζιάνι Φαντίνο, πόδος FIFA. Και επίσης είναι πολύ καλό. Εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις τώρα, έτσι, και για το cooling break. Η UEFA δεν θα το δεχτεί αυτό, δεν θα το βάλει στο πρόγραμμα για το 28.
0: Αυτό, αλλά είναι, αυτό λένε οι πληροφορίες σε δικές σου, Μάνο, έτσι. Ότι δεν
1: ναι, θα... ναι, ναι, ναι. Ενώ η FIFA, λοιπόν, εδώ είπε ότι τα κανάλια βγάζουν λεφτά, έτσι, γιατί πέφτουν διαφημίσεις εκείνη την ώρα. Διπλασιάζονται τα λεφτά που έχουν δώσει για να εξασφαλίσουν αποκλειστικά δικαιώματα. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Ναι. Σίγουρα κόβεται ο αριθμός του αγώνα. Αλλά κάπως πρέπει να βγουν και τα χρήματα αυτά.
0: Γιατί δίνουν και πάρα πολλά λεφτά. Δίνουν και πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, έτσι είναι. Όλος ο κόσμος αφού παρακολουθεί, εκτός από αυτούς που είναι διαζώσεις, τα άλλα 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι από την τηλεόραση βλέπουν τα παιχνίδια. Από τα κινητά, από παντού. Άρα, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι επιτυχημένο. Και θα είναι ακόμα καλύτερο συνέχεια.
0: Ναι, όταν φτάσουμε στα νοκάουτ, φαντάζομαι.
1: Ναι, στα νοκάουτ, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Και θα έχουμε και εκπλήξεις. Ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες εκπλήξεις, έτσι. Θα δούμε, εγώ πιστεύω.
0: Αν σου έλεγα, ποια ομάδα σε εντυπωσίασε περισσότερο μέχρι τώρα, και από τις μεγάλες...
1: Η Γαλλία μου άρεσε και το Μαρόκο περισσότερο, έτσι.
0: Ναι. Να, και, εντάξει, και από τώρα... από τις μικρές ομάδες, κάποια ομάδα που έτσι σου προκάλεσε πάρα πολύ καλή εντύπωση.
1: Κοίτα, και το Μεξικό έχει πάει καλά. Αλλά θα δούμε, ακόμα είμαστε στην αρχή, εγώ λέω. Έχουμε να δούμε πολλά περισσότερα και πολλά πιο όμορφα πράγματα.
0: Το πράσινο ακροτήρι.
1: Και νέα αστέρια.
0: Το πράσινο ακροτήρι.
1: Και το πράσινο ακροτήρι. Και αυτό με τον τροφλέκα το Βοζίνια, έτσι, το 40χρονο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι γεγονός ότι σε κάθε μεγάλη διοργάνωση εμφανίζονται και καινούργια πρόσωπα. Έτσι, να αυτήν η πραγματικότητα. Και θα δούμε. Θα δούμε και άλλα παιδιά. Έτσι. Ο Μπουντή, ας πούμε, ο Μαροκινός, το χαφ αυτό, 19 χρονό, της Λίλ. Πάρα πολύ καλός ο Μπουαντή που λες.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο παλικάρι, ταλαντούχο. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα η Λίβερπουλ έκανε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία για τον Διομαντέ, τον Γιωάν, και την απέρριψε. Και τι γίνεται, ο Γιωάν Διομαντέ έγραψε μια

0: συγκινητική επιστολή στην αδερφή του, την οποία, η οποία χάθηκε στα 15 της χρόνια. Ήταν κάπου, έπινε ένα ποτό και ψάχνει να βρει και ο ίδιος τώρα με ερευνητές, με detective και αυτά, τι είχε το ποτό και πέθανε το κοριτσάκι, το οποίο τον είχε στηρίξει. Ήταν μια φτωχή οικογένεια με έναν 25 άτομα σε ένα σπίτι στο Αμπιτζάν. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχονται στην Ευρώπη, πήραν βίζα οι γονείς του και αυτός και έρχονται. Το δοκίμασε ακόμα και Ολυμπιακός.
1: Το διάβασα πρόσφατα. Ναι,
0: και δεν. Εντάξει, δεν τους έκανε βασιλετός ή δεν έβλεπαν πολύ μακριά. Μέσα στο μήνα λοιπόν που έλεξε η βίζα επιστρέφουν στην πατρίδα, στην ακτή λεφαντος του, και αμέσως μέσα στο μήνα έρχεται η Λεγανές και του υπογράφει συμβόλαιο. Και μάλιστα το πρώτο του παιχνίδι αντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και λέει: εγώ τώρα να κάνω ντεμπούτο εναντίον πιάς της βασίλισσας της Ευρώπης, ο οποίος του είχαν κάνει δώρο μια ψεύτικη φανέλα Manchester United, και επειδή το ίνδαλμά του ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είχε βάλει σειρό. Έτσι, γιατί τα παιδιά και οι φίλοι του εκεί τον πείραζαν και του λέει: είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Και θύμωνε, λέω: και δεν είμαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Το ίνδαλμά μου είναι ο Κριστιάνο και θα φτάσω. Και τώρα που τα κατάφερε και όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτόν, ναι, Γιωάν Ντιομαντέ το όνομά του, λέει: έχω κάνει τα πάντα, θέλω να μάθω τι έγινε και πέθανε η αδερφή μου. Γιατί ήταν ο ατζέντης μου, με πίστευε, μου λέγε: εσύ θα φτάσεις ψηλά, μην το βάζεις κάτω, θα το παλέψεις, θα κερδίσεις. Και όντως το παιδί δικαιώνεται. Και η αδερφή του βεβαίως που δεν είναι κοντά του.
1: Μάνο, επειδή αναφέρθηκε στο Ρονάλντο, η παρουσία του.
0: Τον
1: Κριστιάνο.
0: Ναι. Εντάξει
1: Ρονάλντο.
0: Τώρα. Κοίτα, έχουν επικεντρωθεί όλοι στον Κριστιάνο, γιατί οι άλλοι 10 παίκτες τι κάνανε.
1: Δηλαδή. Θα συμφωνήσουμε. Ναι, γενικά ήταν απογοητευτική. Δεν ήταν μόνο
0: Μάνο, Ρονάλντο. Ναι, μπράβο. Και πείτε να πω και κάτι άλλο. Ο Ρονάλντο έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα από τον προπονητή του. Αν ήταν ο Ζιντάν ή αν ήταν ο Μωρίνιο, θα μπορούσε να του πούνε: Κριστιάνο, ξεκουράσου τώρα. 15 λεπτά θα παίξει. Τι να γίνει. Ο Ρομπέρτο Μαρτίδα, όμως, που με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φύγει από την Εθνική Πορτογαλία, του το είπε, προφανώς έχει κλείσει με σύλλογο, δεν έχει το ηθικό ανάστημα για να πει αυτό στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι. Για σκέψω όταν ήταν ο Ζιντάν στη Ρεάλ. Κανένας δεν τόλμαγε. Πού ήταν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κανένας δεν τόλμαγε να πει τίποτα, γιατί ο Ζιντάν ήταν, το ειδικό του βάρος ήταν πιο μεγάλο από τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι δύσκολο να βρεθεί τώρα. Οπότε ο Ρονάλντο θα παίζει όσο θέλει ο ίδιος.
1: Ναι. Αλλά βέβαια νομίζω ότι ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια.
0: Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Σας δίνει μια πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι στόχος του είναι, εντάξει, να φτάσει στα 1000 γκολ, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλει να γράψει ιστορία, θέλει να αφήσει ένα ορόσημο. Εντάξει, δικαίωμά του είναι του ανθρώπου να το θεωρεί, έτσι. Έχει πλησιάσει άλλωστε. Νομίζω 45-50 γκολ είναι η διαφορά τώρα.
1: Ναι.
0: Είτε τώρα είτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που δύσκολο είναι, αλλά και με την ομάδα του στην Σαουδική Αραβία, Αλ Νάσρ, θα τα καταφέρει. Εγώ πιστεύω θα φτάσει το μαγικό νούμερο, το απίστευτο, το 1000 δερμάτων.
1: Ναι, είναι πραγματικά έτσι. Απίστευτο.
0: Παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ το λέω και το παραλαμβάνω. Γιατί όλοι δεν έχουμε το χάρισμα του Μέση, έτσι. Είτε δημοσιογράφοι, είτε τραγουδιστές, είτε ποδοσφαιριστές. Πρέπει όμως να έχουμε ως παράδειγμα τρανό τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη δουλειά του, με την αγάπη του για αυτό που κάνει, με την μαχητικότητά του, έφτασε στην κορυφή. Και παραμένει στην κορυφή, έτσι.
1: Ναι.
0: Το δύσκολο δεν είναι να πας στην κορυφή, λέει, να μείνεις είναι. Έτσι, είναι εκ των παγκόσμιων κύπελλων. Ο Μέση στα 38 του πέτυχε 3 γκολ με την εθνική του ομάδα. Δεν το είχε πετύχει. Το εκ των παγκόσμιων κύπελλων. Και έφτασε στα 16 γκολ που είχε ο Κλόζε. Βεβαίως για μένα πιο μεγάλη επιτυχία είναι εκείνο που είχε κάνει 58 ζήσει φοντέν σε μία διοργάνωση. 6 παιχνίδια, 13 γκολ. Σε μία διοργάνωση.
1: Απίστευτη αριθμή, απίστευτη πραγματικά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Αν σου έλεγα τώρα μια πρόβλεψη, ποιες ομάδες βλέπεις έτσι να φτάνουν μέχρι την άκρη της διαδρομής?
0: 4-5 θα πω, δεν μπορώ να πω μια. Δηλαδή θα πω σίγουρα τη Γαλλία με τον Ολίσε, που ναι μεν έχει βάλει 2 γκολ ο Εμπαπέ, αλλά και μετά ο Ολίσε είναι το μεγάλο αστέρι. Μπορεί να είναι και ο κορυφαίος διοργάνωσης με το τέλος, θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα. Έπειτα η Πορτογαλία με Νέβες και Βιτίνια, έτσι, κέντρο απίστευτο. Άσχετα που δεν νίκησε το πρώτο, αυτό θα το δούμε συνέχεια. Μετά Εθνική Αργεντινής με τον Μέση. Και τους άλλους αστέρες που έχει, Χουλιάν Άλβαρες, που τον βλέπω να πηγαίνει στην Μπαρσελόνα. Γιατί έχει συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα. Απλώς πρέπει να τα βρει η διοίκηση της Ατλέτικο με την Μπαρσελόνα. Εντάξει, είναι λογικό να θέλουν να αποκομίσουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Μετά η Βραζιλία. Η Βραζιλία θα είναι διαφορετική όταν παίξει ο Νέιμαρ. Με προπονή τον Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ακόμα και τους Άγγλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Που ναι, μεν εντάξει, κέρδισαν 4-2 τους Κροάτες με το Χάρι Κέιν, τον Τζουντ Μπέλιχαμ. Θα παίξει και ο Μόργαν Ρότζερς. Αλλά

0: να τους δώσω τα πιο δύσκολα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η τωρινή Κροατία δεν είναι αυτή του 18, το έχουν μεγαλώσει. Έτσι είναι.
1: Από τις άλλες ομάδες,
0: Μάροκο μ' άρεσε πάρα πολύ. Ομάδα είναι μια μικρή εθνική Γαλλίας. Ποδόσφαιρο γρήγορο, μοντέρνο, με καλούς ποδοσφαιριστές, Μποαντί, τον Σαϊμπάρι που θα τον πάρει η Μπάγερ Μονάχου, τον άσο της Αϊτχόβεν. Ουναχή που ήταν πάρα πολύ καλός, βέβαια σε κάποια στιγμή το παράκανε. Νομίζω ότι είναι ο Μέση και πήγαινε να τους περάσει όλους, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Θα δούμε, έχουμε να δούμε πολλά όμορφότερα πράγματα συνέχεια.
1: Και παρότι νομίζω ότι οι ώρες
0: των σχεδόν μισθοαγών
1: είναι δύσκολες, ο κόσμος
0: βλέπει. Ναι, βέβαια, ο κόσμος έτσι είναι. Βέβαια. Ευνοϊκή το καλοκαίρι. Εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο έτσι πριν κλείσουμε την επικοινωνία, Μάνο, και αν δεν έχεις αντίρρηση...
0: Καρεμπέ έγινε και διοκτήτης ομάδας. Αγόρασε μαζί με έναν συνεργάτη, τον Ορνηθόπουλο, τη Σαρεμέζε, ομάδα της κατηγορίας της Ιταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουμε οι ποδοσφαιριστές υπαλλήλοι αγοράζουν και ομάδες. Μικρές βέβαια στην αρχή, με στόχο να τις κάνουν πιο δυνατές. Θα δούμε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχεις αντίρρηση, έτσι κάθε Παρασκευή να κάνουμε την
0: ανασκόπηση. Όποτε θες.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: θερμά.
0: Πολλά φιλιά στην όμορφη Κρήτη.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος μας έδωσε έτσι τις εντυπώσεις του για την μέχρι τώρα πορεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και μια αναφορά και στους χθεσινούς αγώνες και στο πρόγραμμα που ακολουθεί και το σημερινό παιχνίδι της Αμερικής με την Αυστραλία και αυτά που θα γίνουν τα ξημερώματα για την κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

0: Συνεχίζουμε μπάσκετ, τα εξελίξεις αναμένονται στον Βασιλικό Παναθηναϊκό, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό το ενδεχόμενο συνεργασίας, τις τελευταίες λεπτομέρειες και να αποφασιστεί αν θα είναι ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Στον Ολυμπιακό σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για να του και το αφαιρέθηκε υλικό αποσύνθεσης από το μετατάρσιο του ποδιού του. Είναι μια επέμβαση που έπρεπε να γίνει, δεν θα μείνει έτσι για κάποιο μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Η Μονακό οριστικά θα είναι εκτός Ευρωλίγκας τη νέα περίοδο, θα συνεχίσει το Eurocup και τη θέση της θα πάρει η τουρκική Μπεσίκτας, που θα έχουμε άλλη μια τουρκική ομάδα. Μπεσίκτας η οποία έφτασε στους τελικούς του EuroCup, αλαιτήθηκε από την Μπουρκ, η οποία δεν ήθελε να παίξει στην Ευρωλίκα και τη θέση της θα πάρει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου τουρκική Μπεσίκτας. Ο Άρης έκανε μια μεταγραφή ενός Αμερικανού μπασκεμπολίστα από το του Τζέιλ Λίντελ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η παρουσία του Σπανούλη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Είναι 26 ετών, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υπέγραψε διετές συμβόλαιο, έπαιξε στο NBA με τους Brooklyn Nets, ήταν η τελευταία του ομάδα. Είχε μέσο όρο 5,7 πόντους, 2,7 rebound, έχει ύψος 1,98 εκατοστά και παίζει στη θέση του power forward. Θεωρεί, με βάση όσα δήλωσε, ότι η παρουσία του Σπανούλη θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί ως μπασκεμπολίστας. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποιο τηλεοπτικό κανάλι θα βλέπουμε την Basket League την επόμενη περίοδο. Το προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ που ήταν να γίνει σήμερα για την απόφαση των τηλεοπτικών αναβλήθηκε, με τον Sky να έχει καταθέσει καλύτερη πρόταση από την ΕΡΤ, η οποία για αυτή είχε βελτιώσει την πρότασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχική πρόταση του Sky που περιλάμβανε το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο χρόνο και 7 τον δεύτερο, απάντησε η ΕΡΤ καταθέτοντας μια πρόταση 6.250 για την νέα περίοδο και 7.200 για την επόμενη. Ωστόσο, ο Sky επανήλθε με ακόμη μια βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε τι θα γίνει αν θα δεχτεί την πρόταση της ΕΡΤ ο ΕΣΑΚΕ ή την πρόταση του Sky. Αυτά λοιπόν από το μπάσκετ. Να πούμε ότι είχαμε εξέλιξη στο θέμα προπονητή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Όλα έδειχναν ότι θα κατέληγαν στον Ολλανδοκροάτη Μαρίνο Πούσιτ, αλλά τελικά έχουν στραφεί σε άλλη λύση προπονητή και βρισκόμαστε εν αναμονή του διαδόχου του Ραζάν Λουτσέσκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν θα είναι τελικά ο Κροάτης Πούσιτς. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Μουντιάλ, να επαναλάβουμε την είδηση, τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, η οποία ολοκληρώθηκε και τυπικά. Ο παίχτης υπέγραψε για 2 χρόνια και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Όφη. Άνοιξε η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του Όφη με την πρώτη μεταγραφή αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια που έγιναν για τη δεύτερη αγωνιστική, αναμετρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν χθες. Είχαμε καταρχάς τη νίκη της Ελβετίας σε ένα παιχνίδι που είχε πραγματικά ένα τρελό φινάλε αυτή η αναμέτρηση, με την Ελβετία να κερδίζει με 4-1 και να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στους 32 της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι όπου η Ελβετία κυρίως λόγω των αλλαγών που έγιναν συνέτριψε με 4-1 τη Βοσνία. Οι αλλαγές ήταν αυτές που βοήθησαν του Μαζαμπή και του Βάργκας πάρα πολύ την ομάδα. Το 0-0 παρέμενε μέχρι το 74, όταν είχαμε ένα αμυντικό λάθος από τη Βοσνία και ο Μαζαμπή με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2 λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, στο 80 ο Μουχαμέροβιτς ανέτρεψε τον Εμπολό και έξω από την περιοχή αποβλήθηκε. Έμεινε με 10 παίχτες η Βοσνία και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Ο Βάργκας στο 86 έκανε το 2-0, ο Μαζαμπή στο 90 το 3-0, μείωσε ο Μάμιτς σε 3-1 στο 93 και στο τέλος με πέναλτι ο Τζάκα, ο αρχηγός της Ελβετίας, έκανε το τελικό 4-1 για την ομάδα του. Στο παιχνίδι το οποίο είχαμε επίσης για τον ίδιο όμιλο με την Ελβετία και την Βοσνία, ο Καναδάς συνέτρεψε το Κατάρ με 6-0 και αγκάλιασε και αυτός την πρόκριση στους 32 σε ένα παιχνίδι όπου πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κατάρ ήταν ο Ντέιβιτ, ο οποίος πέτυχε hat-trick σε αυτή την αναμέτρηση. Τα άλλα γκολ πέτυχαν ο Σαλίμπα στο 64 με φάουλ και επίσης είχαμε και το αυτογκόλ του Αλ Αμαναή. Το Κατάρ, το οποίο έμεινε με 10 παίχτες πολύ νωρίς στο 32 με απευθείας κόκκινη αποβλήθηκε ο Αλ Αμίν και στο 53 έμεινε με 9 όταν ο Μαντίπο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ισμαήλ Κονέ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, στον όμιλο αυτό, τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μετά τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, στην πρώτη θέση του ομίλου ισοβαθμούν ο Καναδάς και η Ελβετία, έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία και Κατάρ ακολουθούν με 1 βαθμό. Πάμε και στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου το Μεξικό σε ένα κλειστό παιχνίδι κατάφερε να νικήσει με 1-0 την Νότια Κορέα και να εξασφαλίσει και την πρόκριση στους 32 και την πρωτιά στον όμιλο, με τη βοήθεια του κόσμου που γέμισε το γήπεδο. Οι Μεξικάνοι έφτασαν στη νίκη αξιοποιώντας το ολέθριο λάθος του Νοτιοκορεάτη τερματοφύλακα, του Κιμ Σέονγκ Γκιου, ποιος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Ρωμό από το ύψος στο πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας έτσι το 1-0. Έπαιξε
και ο Πινέδα της ΑΕΚ μπήκε αλλαγή στο 71 στη θέση του Γκουτιέρες, ενώ βασικός ήταν ο Σάντσες του ΠΑΟΚ για το Μεξικό. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου είχαμε ισοπαλία στην αναμέτρηση Τσεχία-Νότια Αφρική. Τσεχία που φαινόταν ότι θα έπαιρνε την νίκη, άνοιξε το σκορ στο έκτο λεπτό με το πιο γρήγορο γκολ του Μουντιάλ. Δεν κατάφερε όμως να κρατήσει αυτή την νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης από την ομάδα της Νότιας Αφρικής, και οι δύο ομάδες ελπίζουν μετά το ισόπαλο 1-1 στο παιχνίδι αυτό, στο οποίο, όπως είπαμε, άνοιξε το σκορ η Τσεχία στο έκτο λεπτό με τον Σάντιλεκ και ισοφάρισε με πέναλτι ο Μοκοένα στο 83ο λεπτό. Έτσι, στη βαθμολογία του ομίλου έχουμε στην κορυφή το Μεξικό με 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Τελευταία αγωνιστική το Μεξικό παίζει με την ομάδα της Νότιας Αφρικής και με την Τσεχία, συγγνώμη, και η Νότια Κορέα θα παίξει με την Νότια Αφρική.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τελικά κατέληξε σε έναν προπονητή Ιταλό, εξελίξιμο, νεαρός ηλικία, 40 ετών, τον Αλέσιο Λίτσι. Αυτός είναι ο νέος προπονητής του δικεφάλου του Βορρά. Προτιμήθηκε από τον Πούσιτς. Γενικά υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα, κυρίως σε μέσα της Θεσσαλονίκης, που επέκριναν τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση του Πούσιτ και τελικά είχαμε στροφή και την επιλογή του Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος είναι πρόταση του Μάτος και του Βιερίνια. Έγινε γνωστό στην Ισπανία όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας της Λεβάντε, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Μιραντές κάνοντας εξαιρετική δουλειά και την Οσασούνα στην Λα Λίγκα, την οποία ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην Λα Λίγκα, η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε τέλη Μαΐου. Και πλέον θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του, ο ΠΑΟΚ. Αλέσιο Λίτσι, ο Ιταλός τεχνικός, 40 ετών, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιστρέφουμε όμως στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, να πάμε έτσι σε ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε με μια ειδήση που πραγματικά έχει αναστατώσει όλη την Αργεντινή και έχει προκληθεί σάλος με την λαθασμένη μετάδοση από δημοσιογράφο της Αργεντινής πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέση έφυγε από τη ζωή. Σίγουρα έχει ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, αλλά δεν έχει πεθάνει. Η οικογένεια Μέση εξέδωσε ανακοίνωση έτσι ώστε να ενημερώσει για την πορεία της υγείας του Χόρχε Μέση, του πατέρα του Μέση, και φυσικά ζήτησε από τον κόσμο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κρατήσουν χαμηλούς τόνους σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Ωστόσο, στη χώρα έχει προκληθεί σάλος τις τελευταίες ώρες, καθώς μία δημοσιογράφος μετέδωσε στην εκπομπή της πως ο πατέρας του Μέση έφυγε από τη ζωή. Η Φλορένσια Πένια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είπε ότι δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέση μόλις πέθανε. Φυσικά κάτι τέτοιο αποδείχθηκε αναλυθές, με την ίδια να ζητάει συγγνώμη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αναστάτωση που προκάλεσε και εν τέλει παραιτήθηκε από τη θέση της. Λόγω αυτού του πολύ σοβαρού λάθους που έκανε λέγοντας ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέση. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο αστέρι του Μουντιάλ, τον Νεϊμάρ, ο οποίος δεν θα παίξει ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας, τα ξημερώματα με την Αϊτή. Δεν είναι έτοιμος ο Λιονέλ Μέση και όπως γράφουν τα μέσα στην Βραζιλία, δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή της Βραζιλίας, του Κάρλο Ανσελότη, για το παιχνίδι με την IT. Πιθανότητα θα είναι στο επόμενο παιχνίδι. Πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Ινφαντίνο, ταξίδεψε 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα με ιδιωτικό τζετ προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνες του Μουντιάλ και σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου το αποτύπωμα άνθρακα που θα έχει εκπέμψει θα είναι ισοδύναμο με αυτό 55 γάλλων σε διάστημα ενός έτους. Ο πρόεδρος της FIFA έχει παρακολουθήσει 10 αγώνες από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό jet και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις από Αμερική σε Καναδά και Μεξικό. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, η Equipe, κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 ημερών του Μουντιάλου, ο Ινφαντίνο ταξίδεψε σχεδόν
20.000 χιλιόμετρα, εθεάθη στα παιχνίδια Μεξικό-Νότια Αφρική, που έγινε στην πόλη του Μεξικού, στον αγώνα Νότια Κορέα-Τσεχία, στην Γκουαδαλαχάρα, στον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, στο Λος Άντζελες, στο παιχνίδι Κατάρ-Ελβετία, που έγινε στο Σαν Φραντζίσκο, και είδε ακόμη το Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ του Καναδά, το Βέλγιο-Αίγυπτο στο Σιάτλ, το Ιράν-Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, το Αργεντινή-Αλγερία στο Κάνσας, το Πορτογαλία-Κονγκό στο Χιούστον και το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στην πόλη του Μεξικού.

Λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή για την παρουσία του Ρονάλντο στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας, την απογοητευτική παρουσία του Ρονάλντο και όλης της Πορτογαλίας. Ο Ρονάλντο έτρεξε 7,3 χιλιόμετρα στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε και αυτή η απόσταση τον κατέταξε στους παίχτες που κάλυψαν τη λιγότερη απόσταση στην διοργάνωση. Να πω για χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο Μουτουσαμί του Κονγκό, ο παίχτης του Ατρομήτου, έτρεξε 5 χιλιόμετρα παραπάνω από τον Ρονάλντο. Πάντως ασκείται κυρίως στην Πορτογαλία

ως τη λύση στα προβλήματα της Αργεντινής, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για την Πορτογαλία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα, είναι η λύση. Επίσης θεώρησε ότι η απόδοσή του ήταν λάθος του προπονητικού επιτελείου και των άλλων παιχτών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τον βάλουν στην καλύτερη δυνατή θέση στο γήπεδο για να γίνει πιο αποφασιστικός. Οι 16 πόλεις που φιλοξενούν το παγκόσμιο κύπελο διέθεσαν συνολικά 800 εκατομμύρια δολάρια για να ανακοινήσουν τα στάδια για την κορυφαία διοργάνωση, μετατρέποντας τα σε καθηλωτικές εμπειρίες για τους οπαδούς και πληρώντας τις απαιτήσεις της FIFA. Όπως αναφέρει εξειδικευμένη στο σελίδα της Αργεντινής, ορισμένα στάδια εγκατέστησαν αναδιπλούμενες στέγες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και βελτίωσαν τα συστήματα εξαερισμού τους, άλλες επέκτηναν τη χωρητικότητα και έκαναν και άλλες αλλαγές που τα έκαναν πιο σύγχρονα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει καταγγελία στην FIFA σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εθνική ομάδα της χώρας κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, που όπως υποστηρίζει την εμποδίζουν να προετοιμαστεί ήρεμα για τον επερχόμενο αγώνα εναντίον του Βελγίου. Μετά την απογοήτευση που προέκυψε από την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να χορηγήσουν βίζες σε ορισμένα μέλη του προπονητικού επιτελείου για το τουρνουά, οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παράπονα επειδή επετράπει στην ομάδα να φτάσει στο Λος Άντζελες μόνο μία ημέρα πριν τον αγώνα που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, αντί για δύο μέρες που ζήτησε, και αυτοί οι περιορισμοί οδήγησαν την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην FIFA. Κλείνοντας, να πω το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων που θα γίνουν απόψε και αύριο τα ξημερώματα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Απόψε έχουμε το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτική μετάδοση, και αύριο τα ξημερώματα τρία παιχνίδια, μία τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο από την ΕΡΤ 2, στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή από την ΕΡΤ 1 και 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη από την ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν Ώρα και Τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το μεσημέρι στην παραλία του Κλαδιστού στα Χανιά, καθώς νεαρός βρετανικής υπηκότητας έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό. Ξεσηκωμό στο Ηράκλειο για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών επί της Ηρακλείου Μυρών. Καθημερινές κινητοποιήσεις με στόχο την αποτροπή του σχεδιασμού. Στο Υπουργείο παραπέμπει η Δημοτική Αρχή τους Προέδρους των Γεωροπεριοχών, καθώς πλέον οι αποφάσεις εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Άμεση και επιτυχής ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Γόρτινας πριν προλάβει να επεκταθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στην Παναγιά και τις Στέρνες. Τη Δευτέρα αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου αυτοδιοικητικού για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. 45χρονος με ιστορικό χρήση ουσιών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο μόλις 2 ημέρες μετά την απόρριψη του αιτήματός του για άμεση εισαγωγή σε τοπική θεραπευτική δομή του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Έντονες οι αντιδράσεις για τη λειτουργία του συστήματος απεξάρτησης. Ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το βαρύπετρο Χανίων, καθώς ο σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στις Βρυξέλλες και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις του μπλοκ σε 2 αντίπαλα στρατόπεδα. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Σάββατο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 και πρόσκαιρα θα ενισχυθούν τοπικά στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Βασίλης Παπακουσταντίου, ένα τραγούδι με πραγματικά πολύ όμορφη, ιδιαίτερη μουσική. Ας πιούμε λίγο ακόμη παραπάνω. Και εμείς που θα πιούμε μουσικά με όμορφες, ξεχωριστές μουσικές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής που το περνάμε για μία ακόμη φορά εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη, συντροφιά πάντα με ξεχωριστά τραγούδια.

Ένα τραγούδι από τα παλιά σε ζωντανή ηχογράφηση, ένας διπλός καημός που εδώ και χρόνια αντέχει καλά και κρατεί καλά. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πραγματικά πολλές εκτελέσεις. Μένουμε για λίγο ακόμη σε αυτούς τους ανεβασμένους τόνους και πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ποδήλατο που, όπως και η ζωή μας, ξέρει από ορθοπεταλιές.

Έτσι λοιπόν τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, όπως και η ζωή μας, ξέρουν και από ανηφοριές και από ορθοπεδαλιές. Ευτυχώς στο τέλος πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο και τα καταφέρουμε σε όλες τις δυσκολίες. Βέβαια όταν το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, οι δυσκολίες νομίζω λείπουν, οπότε ας φροντίσουμε και ας εκμεταλλευτούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έκλεισαν και τα σχολεία, οπότε νομίζω πως οι παραλίες στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα γεμίσουμε κόσμο.

τα ήσυχα βράδια, τα πολύ όμορφα απογεύματα εδώ στο Radio Greece, παρέα με ξεχωριστή μουσική και βέβαια συντροφιά πάντα με όλους εσάς.

αφήνουμε τα ήσυχα βράδια και πάμε για καφέ. Πάμε στον Άδων για καφέ. Συντροφιά με ένα υπέροχο τραγούδι από την Άλκης Πρωτοψάλτη.

παλιά την τάριζες μπαρμπούνα μαρινάκι. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει, κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

Μια σερενάτα που πάντα αντέχει στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα τα κάνουν σαλάτα, είτε στη ζωή είτε στον έρωτα. Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε και εσείς, αλλά και εμείς, να μην είμαστε από αυτούς, και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Σταμάτη Κραουνάκη, «Κόκκινα γυαλιά».

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμπούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και νομίζω πως όταν το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, μπορούμε και εμείς να κάνουμε όνειρα, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στο απόγευμα της Παρασκευής. Λίγο μετά τις 5:30 λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη το περνάμε. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Ένα τραγούδι που όπως και να το κάνουμε καταφέρνει και μας παίρνει πάντα κοντά στο καλοκαίρι. Εμείς βέβαια, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, καταλαβαίνουμε πως το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ. Ήδη νομίζω πως βρισκόμαστε στην περίοδο των διακοπών για κάποιους, αφού έκλεισαν τα σχολεία και ουσιαστικά το κλείσιμο των σχολείων είναι πάντα αυτό που δίνει και το ενακτήριο λάκτισμα για το καλοκαίρι. Λίγο βοριά θα έχουμε παραπάνω αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και να έχει πάντως ιδιαίτερη προσοχή.

Ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα, ένα συγκρότημα από αυτά που, όπως και να το κάνουμε, έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, η Pix Lux και το τραγούδι «Πούλαμε για μία ακόμη φορά». Πάμε τώρα σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Γιώργος Νταλάρα, «Σαν παλιό σινεμά», ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, στην εκπομπή μας σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Η παλιά η αγορά με τη Χαλκοδεξίου και νωρίτερα ο Γιώργος Δαλάρας και η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας τη συντροφιά μας την Αφροδίτη Μάνου. Ένα τραγούδι από αυτά που τη δεκαετία του 90 ακουγόταν ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο. Μια νυχτερινή εκπομπή που στην περίπτωσή μας είναι μια απογευματινή εκπομπή.

και αφού πιάσαμε εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με ένα τραγούδι, ένα ακόμη τραγούδι που εκείνη την εποχή έκανε μεγάλη επιτυχία. Μαζί μας για τα επόμενα λεπτά η Belinda Carlisle και το τραγούδι της La Luna.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αναβρασμό στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο με διαδοχικές κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς δρόμων από κατοίκους και τοπικούς φορείς που αντιδρούν κατηγορηματικά στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει κλειστή προσωρινή δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Στο μεταξύ, μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών σημειώθηκε το πρωί όταν εντοπίστηκε λέμβος με 60 λοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αμέσως μετά οργανώθηκε η μεταφορά τους προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων, καθώς ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος θεωρείται και ο βασικός ύποπτος, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άντρα, οι κινήσεις του οποίου ενισχύουν τους φόβους των αρχών για εγκληματική ενέργεια. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ανοιχτά των Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των σεισμολογικών εργαστηρίων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή ανησυχία στους κατοίκους. Σε ισχύ τέθηκε στις 4 το απόγευμα η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, έπειτα από ένα δραματικό 24ωρο σφοδρών εχθροπραξιών που απείλησε να τεινάξει στον αέρα την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία στην περιοχή. Η εκεχηρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, αλλά και τη συμμετοχή του Ιράν, αποτελεί μια κρίσιμη ανάσα για τη Μέση Ανατολή, αν και η επόμενη μέρα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

Χριστούγεννα που σιγά σιγά εμείς φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη βρισκόμαστε. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Παίζουν στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Μια βραδιά σου Λεβερκούζεν, ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Κάθε απόγευμα εδώ από τις 5 μέχρι τις 7 με σύντροφό μας και οδηγό μας στη μουσική. Και βέβαια το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο το απόγευμα. Υπάρχει η πρωινή ζώνη, η ενημέρωση όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς. Και νομίζω πως είναι και το πιο σημαντικό να ενημερωνόσαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

και από το ένα πήγαμε στα δύο τραγούδια σε ζωντανή γράψη και δύο τραγούδια από τα παλιά. Ο Γιάννης Κότσιρας στα 12 μαντολίνα και αμέσως μετά η Ελένη Σαλιγοπούλου που μας πήγε μαζί της μια μουσική βόλτα μέχρι τον Ηλισσό. Αλλάζουμε τον ρυθμό λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αγαπημένο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και αν πω και εμείς που ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, ο χρόνος περνάει και φτάνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Με ένα τραγούδι για τον έρωτα. Ένα από τα πολλά τραγούδια για τον έρωτα που έχουμε ακούσει σήμερα, μόνο που αυτή τη φορά ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο.
1: Κι άμα θες αναφορά, πήγε 2000.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας

0: beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Πείτε στόπ στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Με πολύ ρυθμό και Latin διάθεση ήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Παρασκευής, εδώ μαζί το περνάμε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε στην τροφιά. Πάμε τώρα να χορέψουμε ένα φλαμέγκο με τη Χαρούλα Αλεξίου να είναι ο δικός μας δάσκαλος του χορού.

Είχα όλο Αλεξίου, η ρυθμή Λάτιν, ένα φλαμέγκο που για τα προηγούμενα λεπτά ήταν μαζί μας και μας κράτησε συντροφιά. Πάμε τώρα να τα βάλουμε με το σύστημα ή πιο σωστά να το τραγουδήσουμε μαζί. Ένα τραγούδι από την Άλτης Πρωτοψάλτη, ένα ακόμη τραγούδι αγαπημένο από τα παλιά.

και από το σύστημα πήγαμε σε ένα τσιγάρο. Ατέλειωτο, ένα τραγούδι που συνήθως από αυτήν εδώ την εκπομπή το ακούμε από τη Χαλούλα Αλεξίου. Σήμερα είπαμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα. Για πολλούς αυτή η εκτέλεση είχε καλύτερη. Αυτές βέβαια είναι απόψεις. Εμείς που συνεχίζουμε λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, λίγο πριν σας αφήσουμε, δύο τραγούδια τώρα από την Ελένη Σαλιγοπούλου και το Μανώλη Λιδάκη.

Και να που σιγά σιγά εμείς και σήμερα φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Να περνάτε καλά όποιοι αν είστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών με το κόστος τους της ζωής να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Με ανησυχία κοιτούν την νέα ελαιοκομική περίοδο η παραγωγή της Κρήτης, καθώς τα ερωτήματα για την πορεία της παραγωγής, τις τιμές του λαδιού και την έλλειψη εργατικών χεριών

0: παραμένουν ανοιχτά. Στους δρόμους θα βγαίνουν καθημερινά φορείς, κάτοικοι και επαγγελματίες με στόχο την ανατροπή της δημιουργίας προσωρινής δομής στις παλιές αποθήκες του Σκουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Κλιμακώνονται τα μπλόκα και οι αντιδράσεις. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα καθορίσει τις περιοχές όπου θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Ψυχρολουσία περίμενε τους υγειονομικούς που διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Παράταση ως το τέλος του χρόνου στις προθεσμίες εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στο κόκκινο εκατοντάδες δημόσια έργα, καθώς απειλείται η ολοκλήρωσή τους εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Το επιβεβαιώνει και ο Ισραηλινός στρατός. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μετεγγραφή του ΟΦΗ, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η απόκτησή του από την κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Με την αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στις 10, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7, ενώ πρόσκαιρα θα ενισχυθούν τοπικά και στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και για τις επόμενες δύο ώρες η μουσική θα συναντήσει τις σκέψεις, τις ιστορίες και τα συναισθήματα που όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει. Μέσα από αγαπημένα και επιλεγμένα τραγούδια αλλά και μικρές στάσεις για κουβέντα θα ταξιδέψουμε σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αξίες που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Πάρτε μία ανάσα από τους γρήγορους ρυθμούς της ημέρας αλλά και της εβδομάδας που περνάει σιγά σιγά. Χαλαρώστε και αφήστε τη μουσική να σας συντροφεύσει. Ξεκινάμε μαζί ένα όμορφο ραδιοφωνικό δίωρο εδώ στο Ράδιο Κρήτη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε!

Η καλή διάθεση δεν λύνει όλα τα προβλήματα προφανώς, μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν ημέρες που όλα μοιάζουν πάρα πολύ δύσκολα, όμως ένα χαμόγελο ή μια θετική σκέψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η διάθεση, ξέρετε, επηρεάζει τις σχέσεις μας, επηρεάζει την εργασία μας και την καθημερινότητά μας. Όταν βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία, βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα λύσεις και ευκαιρίες. Η θετική ενέργεια επίσης είναι μεταδοτική και συχνά επηρεάζει και τους ανθρώπους γύρω μας. Αξίζει λοιπόν να αναζητούμε καθημερινά μικρές αφορμές που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Και μην γκρινιάξει κανένας, υπάρχουν αυτές οι αφορμές. Πιστέψτε με, υπάρχουν. Αρκεί να τις παρατηρήσουμε.

Πάμε τώρα σε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί με ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία υπάρχει μια εταιρεία που μας ταξιδεύει σε κάθε προορισμό, κάνοντας κάθε πτήση μια μοναδική εμπειρία. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean. Σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή.

Όλοι έχουμε μικρές καθημερινές συνήθειες που μας προσφέρουν χαρά αλλά και ασφάλεια. Ας πούμε, ένας πρωινός καφές, μία βόλτα, λίγη μουσική, ένα αγαπημένο ή παραπάνω αγαπημένα τραγούδια, μερικές σελίδες από βιβλία που αγαπήσαμε. Αυτές οι στιγμές μπορεί να φαίνονται έτσι αρχικά ασήμαντες, όμως πάρα πολύ συχνά είναι εκείνες που δίνουν έναν ρυθμό στη ζωή μας. Οι συνήθειες είναι αυτές που δημιουργούν μία αίσθηση σταθερότητας και μας βοηθούν να ξεκινάμε ή να τελειώνουμε την ημέρα μας πάρα πολύ όμορφα. Είναι αυτές οι μικρές τελετουργίες που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ευχάριστη και πιο προσωπική.

Στη ζωή δεν έχουν σημασία μόνο οι δυνατές κινήσεις, αλλά και η συνέχεια. Πολλοί ξεκινούν με έναν ενθουσιασμό, όμως λίγοι είναι αυτοί που συνεχίζουν με την ίδια αφοσίωση. Η επιμονή και η σταθερότητα είναι εκείνες που φέρουν πραγματικά αποτελέσματα. Ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, η συνέχιση της προσπάθειάς μας φέρνει πιο κοντά τους στόχους μας. Οι μικρές λοιπόν καθημερινές κινήσεις έχουν συχνά πολύ μεγαλύτερη αξία από τις σπάνιες, μεγάλες, τεράστιες προσπάθειες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η πρόοδος χτίζεται βήμα-βήμα.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι?
6: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Σε έναν κόσμο γεμάτο από θόρυβο και πληροφορίες, η ησυχία έχει γίνει πολύτιμη. Λίγα μόνο λεπτά, χωρίς κινητό ή χωρίς υποχρεώσεις ή χωρίς βιασύνη, είναι ικανά να μας ανανεώσουν. Μέσα στη σιωπή, έχουμε πει αρκετές φορές, ακούμε καλύτερα τις σκέψεις μας και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν, μιας και είναι Παρασκευή, είναι και μια ευκαιρία να ηρεμήσουμε και να βρούμε λιγάκι τις ισορροπίες μας. Η ησυχία είναι ένας χώρος που τον εκμεταλλευόμαστε για να ξεκουραστούμε και να αυτοσυγκεντρωθούμε λιγάκι, να ακούσουμε τις σκέψεις μας, τι έχουν να μας πούν. Και ξέρετε κάτι, όλοι έχουμε ανάγκη από τέτοιες στιγμές.

Ανεξάρτητα από την ηλικία μας, πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθουμε. Μία καινούργια δεξιότητα, ένα ενδιαφέρον βιβλίο ή μία άγνωστη μέχρι σήμερα πληροφορία. Η ανακάλυψη είναι αυτή που μας κρατά πνευματικά ζωντανούς και καλλιεργεί την περιέργειά μας. Όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και βλέπουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Η γνώση είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό το ταξίδι έχει πάντα κάτι συναρπαστικό να μας προσφέρει.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί από κάποιο αόρατο χέρι. Μία τυχαία συνάντηση, ένα τηλεφώνημα την κατάλληλη στιγμή ή μία απρόσμενη ευκαιρία. Αυτές οι συμπτώσεις συχνά μας κάνουν να χαμογελάμε και να πιστεύουμε πως τίποτα δεν είναι εντελώς τυχαίο. Μπορεί να αλλάξουν τη διάθεσή μας ή ακόμα και την πορεία μας. Οι όμορφες συμπτώσεις είναι μικρές υπενθυμίσεις ότι η ζωή έχει πάντα εκπλήξεις.

0: Σαν το απόγευμα, σε νέο προσωρινό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, διαμαρτύρονται έντονα για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μερικώς με την παρουσία της αστυνομίας, ενώ στις 8.30 επιτρέπεται μόνο η διέλευση λεωφορείων και φορτηγών προς το λιμάνι στη Λωρίδα προς Ηράκλειο. Οι κάτοικοι δηλώνουν ανυποχώρητοι και αναμένουν την κρίσιμη συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αύριο το πρωί, πριν το θέμα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων, καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την έκρηξη βόμβας που προηγήθηκε του διπλού φωνικού πέρυσι τον Νοέμβριο. Τραγική κατάληξη είχε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το μεσημέρι στην παραλία του Κλαδισσού στα Χανιά, καθώς ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Ραγδαίες και δραματικές οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων, καθώς ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Σε ισχύ τέθηκε στις 4 το απόγευμα η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, έπειτα από ένα δραματικό 24ωρο σφοδρών εχθροπραξιών που απείλησε να τεινάξει στον αέρα την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία στην περιοχή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Οι άνθρωποι με τους οποίους περνάμε το χρόνο μας επηρεάζουν τη ζωή μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Μία καλή παρέα μπορεί να μετατρέψει μία απλή στιγμή σε όμορφη ανάμνηση. Οι συζητήσεις, τα γέλια και η αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ψυχική μας ισορροπία. Οι αληθινοί φίλοι μας στηρίζουν στις δυσκολίες και χαίρονται ειλικρινά στις επιτυχίες μας. Η καλή παρέα είναι ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της ζωής. Και θα μου πείτε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε βρείτε τους καλούς σας φίλους, συναντηθείτε και περάστε όμορφες στιγμές.

Κανείς δεν περνά τη ζωή του χωρίς να κάνει λάθη. Όμως, πολλές φορές τα λάθη αυτά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι. Μας δείχνουν τι ακριβώς χρειάζεται να αλλάξουμε και μας βοηθούν να οριμάσουμε. Αντί λοιπόν να τα φοβόμαστε, μπορούμε να τα βλέπουμε ως ευκαιρίες για εξέλιξη. Κάθε λάθος κρύβει ένα μάθημα που μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη, από τις εμπειρίες μας και να συνεχίσουμε καλύτεροι.

Το χιούμορ είναι ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής με έτσι μια πιο ευχάριστη διάθεση, με πιο ελαφριά καρδιά και να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ένα αστείο περιστατικό ή μια πάρα πολύ έξυπνη ατάκα μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Το γέλιο φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους και κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είτε είμαστε στο σπίτι είτε στην εργασία μας. Είναι ένας απλός λοιπόν, αλλά πολύτιμος τρόπος να ομορφαίνουμε τη ζωή μας.

Η φύση έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας υπενθυμίζει πόσο όμορφος είναι αυτός ο κόσμος γύρω μας. Ένα δέντρο που προσφέρει τη σκιά του, ένα ηλιοβασίλεμα που προσφέρει αυτή την απίθανη εικόνα, ο ήχος του ανέμου, ο ήχος της θάλασσας μπορούν να μας χαρίσουν στιγμές γαλήνης. Όταν βρισκόμαστε κοντά στη φύση και την παρατηρούμε φυσικά, νιώθουμε πιο ήρεμοι και πιο συνδεδεμένοι με το φυσικό μας περιβάλλον. Είναι μία υπενθύμηση αυτό, ότι η ομορφιά βρίσκεται συχνά στα πολύ απλά πράγματα. Αρκεί να έχουμε το χρόνο να την παρατηρήσουμε.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πω.

0: Όχι, βρε!
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Το να είσαι ευγενής, ξέρετε, δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Το να λες, ας πούμε, μία καλημέρα, μία καλησπέρα, έναν χαιρετισμό τέλος πάντων, το να λες ένα ευχαριστώ, να κάνεις έτσι μία πολύ μικρή πράξη σεβασμού, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ημέρα μας και στην ημέρα κάποιου άλλου ανθρώπου. Η ευγένεια είναι αυτή που βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και δημιουργεί πιο θετικό κλίμα γύρω μας. Μην είμαστε αγενείς. Αυτό είναι μια πολύ απλή αλλά ισχυρή μορφή καλοσύνης, το να είμαστε ευγενείς. Και ξέρετε, συχνά επιστρέφει η ευγένεια σε εμάς με τρόπους που δεν περιμένουμε.

Οι μυρωδιές έχουν τη δύναμη να ξυπνούν αναμνήσεις πολύ πιο έντονα από οτιδήποτε άλλο. Η μυρωδιά του καφέ, του γιασεμιού ή της θάλασσας μπορεί να μας μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή. Συνδέονται με ανθρώπους, τόπους και στιγμές που έχουμε αγαπήσει. Γι' αυτό πολλές φορές σε όλους μας έχει συμβεί αυτό, μία γνώριμη μυρωδιά αρκεί για να μας συγκινήσει, να μας κάνει να χαμογελάσουμε και να μας μεταφέρει σε μία όμορφη ανάμνηση. Είναι ένας αόρατος δεσμός με το παρελθόν μας.

Η ισορροπία είναι απαραίτητη σε κάθε τομέα της ζωής μας, ανάμεσα στην εργασία και την ξεκούραση, στις υποχρεώσεις και στον προσωπικό χρόνο. Όταν όμως χάνεται αυτή η ισορροπία, συχνά εμφανίζονται η κούραση και το άγχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για όσα μας γεμίζουν και μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Η ισορροπία αυτή, ξέρω, δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά πιστέψτε με, αξίζει να την αναζητούμε καθημερινά.

Όλοι έχουμε περάσει στιγμές που χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο δίπλα μας, κάποιον να ακούσει, να καταλάβει ή απλώς να είναι παρόν. Η υποστήριξη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ακόμη και μία απλή κουβέντα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται πολύ πιο δυνατές όταν βασίζονται στην αλληλοστήριξη. Και αυτό είναι κάτι που έχει ανεκτίμητη αξία. Να τους προσέχετε τους ανθρώπους σας λοιπόν.

Στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι οι στιγμές που μας έκαναν να νιώσουμε κάτι. Ένα γέλιο, μια αγκαλιά, μια συζήτηση ή ένα τραγούδι που αγαπήσαμε. Οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες, δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακές. Συχνά βρίσκονται, ξέρετε, και στις πιο απλές έτσι, σκηνές της καθημερινότητάς μας. Είναι αυτές που γεμίζουν την καρδιά μας και γίνονται όμορφες αναμνήσεις. Και τελικά αυτές οι αναμνήσεις είναι που δίνουν χρώμα στη ζωή μας.

Κάπου εδώ η σημερινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω τα τραγούδια μας, οι σκέψεις που μοιραστήκαμε να σας κράτησαν όμορφη παρέα και να έδωσαν λίγη περισσότερη ζεστασιά σε αυτό το δίωρο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και που αφιερώσατε το χρόνο σας να φροντίζετε τον εαυτό σας, να εκτιμάτε τις μικρές χαρές της ζωής και να κρατάτε πάντα χώρο στην καρδιά σας για όσα σας κάνουν ευτυχισμένους. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και να θυμάστε τα λόγια του William Arthur Ward. Είναι σοφό να κατευθύνεις το θυμό σου προς τα προβλήματα, όχι σε ανθρώπους. Να επικεντρώνεις τις πράξεις σου σε απαντήσεις και όχι σε δικαιολογίες. Καλό βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή των αθανάτων στο Ηράκλειο, καθώς οι κάτοικοι κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για το μεταναστευτικό. Αφορμή αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε προσωρινή κλειστή και ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο χώρος στο 10 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα εντός του Ιουλίου. Οι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα στείνοντας νέο μπλόκο απόψε στην Εθνική Οδό. Οι τοπικές κοινότητες δηλώνουν ανυποχώρητες και ανανεώνουν τα ραντεβού διαμαρτυρίας στο ίδιο σημείο. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τους κατοίκους να προετοιμάζουν δυναμική παρουσία στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Η τοπική κοινωνία ζητά την άμεση ακύρωση της απόφασης, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της περιοχής, ενώ το Υπουργείο πιέζει για γρήγορη υλοποίηση λόγω των αυξημένων ροών. Στο μεταξύ, μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών σημειώθηκε το πρωί όταν εντοπίστηκε λέμβος με 60 λουδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες αρχικά για την παροχή των πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά οργανώθηκε η μεταφορά τους προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα. Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Καθώς ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα, οι κινήσεις του οποίου

0: ενισχύουν τους φόβους των αρχών για εγκληματική ενέργεια. Την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί οριστική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την προφυλάκηση ή μη του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Εξελίξει μειώνονται όμως και στην υπόθεση των Βοριζίων, καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία για την έκρηξη βόμβας που προηγήθηκε του διπλού φωνικού πέρυσι τον Νοέμβριο. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό το μεσημέρι στην παραλία του Κλαδισσού στη Νέα Χώρα Χανίων. Ο ανήλικος μπήκε για κολύμπι μαζί με ένα φίλο του παρά το γεγονός ότι στην παραλία υπήρχε κόκκινη σημαία λόγω των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής. Όταν οι δύο νεαροί άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, στήθηκε άμεσα ευρεία επιχείρηση από το λιμενικό τη Frontex και ναυαγοσώστες. Ενώ ο φίλος του διασώθηκε, ο 17χρονος δυστυχώς εντοπίστηκε από τους ναυαγοσώστες χωρίς τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο έκανε γνωστό επίσης ότι έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας προσανατολισμού και ειδικότητας. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα καθορίσει τις περιοχές που θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Ψυχρολουσία περίμενε τους υγειονομικούς που διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησής τους. Στο κόκκινο βρίσκονται εκατοντάδες δημόσια έργα, καθώς απειλείται η ολοκλήρωσή τους εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στα οικοδομικά υλικά. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ανοιχτά των Χανίων, προκαλώντας την ενεργοποίηση των σεισμολογικών εργαστήριων χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή κάποια ανησυχία στους κατοίκους. Σε ισχύ τέθηκε στις 4 το απόγευμα η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ έπειτα από ένα δραματικό 24ωρο σφοδρών εχθροπραξιών που απείλησαν να τεινάξει στον αέρα την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία στην περιοχή. Η εκεχηρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών Κατάρ και τη συμμετοχή του Ιράν, αποτελεί μια κρίσιμη ανάσα για τη Μέση Ανατολή, αν και η επόμενη μέρα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μετεγγραφή του Όφη, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η απόκτησή του από την κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή μου στο Ηράκλειο συνδυάζεται με μια τόσο ιστορική στιγμή για τον Όφη, τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δήλωσε ο Μπουχαλάκης. Με την αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στις 10 το βράδυ συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Ιταλός Αλέσιο Λίση είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Σάββατο ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα.

0: σύστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία, πρώτος στην ακροαματικότητα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στο ράδιο Κρήτης στους 101,5. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Το ραδιόφωνο που σμίγουμε και συναντάμε όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας ξυπνούν θύμισες από στίχους και γλυκαίνουμε από μελωδίες. Και όλα αυτά μέσα σε 120 λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκονται στη συντροφιά μας. Ένας μικρός δέχτης που ενώνει ψυχές, που ενώνει κουβέντες, που δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Από τη Σιτία, από την Ιεράπετρα, την Νεάπολη, από το Ηράκλειο, το νότο του νομού Ηρακλείου, το Ρέθυμνο έως και τα Χανιά, αλλά και σε όλους όσους μας ακούν διαδικτυακά, τις ευχές μας να περάσουμε όμορφα όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ενδέχεται να βρίσκεστε στη δουλειά σας, ενδέχεται να οδηγείτε, ίσως να διασκεδάζετε, αλλά και να βρίσκεστε και συνειδητά μόνοι. Συνειδητά θέλουμε να βρίσκεται ο κόσμος μόνος. Για αυτούς όμως η μοναξιά είναι αναπόφευκτη, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας αγκαλιάσουμε με τραγούδια και με στίχους.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-kriti.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδη σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-kriti.gr.

Με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να διασκεδάσετε, είτε περισσότερο με ξενύχτη και με παρέα, είτε με πολύ πιο χαμηλούς και χαλαρούς ρυθμούς, ως επίσκεψη σε κάποιον φίλο, σε σπίτι, εμείς ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να διάσετε και να γεμίσετε, τόσο με τις κουβεντούλες, οι οποίες όταν αναπαράγονται και βρίσκονται καλοί φίλοι μεταξύ τους, είναι βάλσαμο, είναι ευλογία αυτό να συμβαίνει.

Και αν δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και αν ορισμένες φορές θέλουμε να ξεφύγουμε ακόμα πιο μπροστά στην καθημερινότητά μας, μουσικά τουλάχιστον μπορούμε με ένα απλό κλικ να πάμε από τη δεκαετία του 1960 στη δεκαετία του 2000 με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Αυτό κάνουμε κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη έως και τις 2.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Όλοι όσοι βρίσκεστε στην παρέα μας σε κάθε γωνιά του νησιού για τον οποιοδήποτε λόγο ξενυχτάτε μαζί μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου ευρύτερα, γιατί πλέον διαδικτυακά φιλοξενείτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα, τουλάχιστον στην κατεπιλογή δική μας παρέα όσον αφορά τη διασκέδασή σας. Αν βρίσκεστε στους δρόμους, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη όμως η καλησπέρα μας για όλους όσους θα τους συναντήσει η Παρασκευή στο χώρο της εργασίας τους. Επαγγελματίες οδηγοί, υπηρεσίες, αλλά και όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θα δουλέψουν βράδυ Παρασκευής στο χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, για να μας φροντίσουν να περάσουμε εμείς όμορφα.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

Πιστεύω ότι το βράδυ της Παρασκευής και ευρύτερα το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον το Σάββατο, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, λειτουργεί χαλαρωτικά και απολογιστικά συγχρόνως. Το τέλος της εβδομάδας, όπου πέφτουν οι ρυθμοί και η πίεση κάθε είδους και τίθεται σε κατάσταση ύπνου όλο το σκηνικό που ζούμε Δευτέρα έως και Παρασκευή μεσημέρι, τουλάχιστον για τους προνομιούχους και όχι για αυτούς οι οποίοι εργάζονται και βάρδιες. Απολογιστικά τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί, καθότι θέλουμε να ξέρουμε τι έχουμε κάνει, αν καταφέρουμε να κλέψουμε λίγο από τη χαλάρωση και τη διασκέδασή μας και να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, πού βρισκόμαστε, τουλάχιστον για το χώρο της εργασίας μας. Καλό θα ήταν να βάλουμε βέβαια σε μία σειρά και να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί και μέσα μας, έξω μας, γύρω μας, όλη τη βδομάδα που πέρασε.

Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε συντονισμένοι. Επιλέγουμε ελληνική μουσική από το χθες και το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ως νυχτερινή βάρδια, ως άνθρωποι οι οποίοι σας έχει κερδίσει η νύχτα. Ό,τι και αν κάνετε, η ευχή μας είναι να περνάτε καλά και να έχετε την υγειά σας.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους φίλους που επέλεξαν το αγαπημένο τους ραδιόφωνο για συντροφιά. Μικρές κουβεντούλες συντροφεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή την παρέα μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις ώρες λίγο πιο χαλαρές, πιο ήρεμες, να προβληματιστούμε, να διασκεδάσουμε. Και απόψε είπαμε με ανεβασμένους ρυθμούς να περάσουμε πιο όμορφα και να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Καλή συνέχεια σε όλους όσους διασκεδάζουν, καλή συνέχεια σε όλους βρίσκονται στο χώρο της εργασίας τους και έως το πρωί, νυχτερινή βάρδια, έχει πολλές ώρες ακόμα. Την υγεία σας να έχετε. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Κι όμως όλα έχουν μείνει ίδια. Περάσαν οι μήνες σαν καπνός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μου έλειψες

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 3. Ραδιο Κρήτη 101,5.